0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλεπίδη.

0: Παπαδόπουλου και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
5: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
7: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού
8: 880 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
17: Μα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
22: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Πόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, Αγίου Μάμαντος Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Είμαστε εδώ. Και αυτό που μόλις ξεκινά είναι το πρωινό ραπόρτο. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, να ανοίξουμε συντροφιά. Την ατζέντα της ενημέρωσης.

Φέρτε λοιπόν πιο κοντά τα καφεδάκια σας, τα τσαγάκια σας, τα χυμουδάκια σας. Τι πίνετε αυτή την ώρα? Εμείς συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σήμερα για το Βόλο είναι ημέρα Lex. Καθώς εμφανίζεται απόψε το βράδυ στο ΕΑΚ του Βόλου, σε μια βραδιά που αναμένεται να γράψει ιστορία για τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης.

Λέω εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σ' αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Το Ιράν επιτέθηκε σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή έπειτα από νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών. Με το INK του Danny Boyle ανοίγει σήμερα η αυλαία της Μόστρα, η Ελλάδα τιμόμενη χώρα, 83ο Φεστιβάλ Βενετίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, πλήρη αλληλεγγύη στη Γερμανία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης, ό,τι ακούσετε το Σάββατο όπως και τα προηγούμενα χρόνια θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Ηνωμένες Πολιτείες, δικαστής αποφάσισε την προσαγωγή σε δίκη του φερόμενου ως δολοφόνου του Τσάρλι Κέρκ. Βλαντιμίρ Πούτιν για δηλώσεις Ζελένσκι, διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. ΔΕΗ, μείωση τιμή στο σταθερό τιμολόγιο, απορρόφηση αυξήσεων στο πράσινο. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας μιλά για σκληρότερη στάση έναντι της Κίνας. Θεοδωρικάκο, σχέδιο παραγωγικής ανατισυγκρότησης της Καστοριάς. Στις 4 Σεπτεμβρίου νέο πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων Γούνας. Πυροσβεστική, 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες. Ελλάς, 14 νεκροί και 397 τραυματίες σε 346 τροχεία τον Αύγουστο μόνο στην Αττική. Μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στο Αμίντεο και τη Φλόρινα επισκέφθηκε η Λίνα Μενδώνη. Το Εθνικό Θέατρο στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα τώρα πια φυσάει μονάχα μες στις λέξεις. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 23 λεπτά μετά τις 7 τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Κουίζι και τον Τόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν η αυλή μας. Πηγαίνουμε στο θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

0: δεύτερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αφλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ξανά σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης. Πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, σε τρίτες χώρες και απειλές Ντόναλντ Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα. 4 νεκροί σε γαμήλια γιορτή. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Σε νέα λοιπόν ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση περνάει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα για τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με ντρόουνς. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος πλήγματων εναντίον στόχων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές εγκαταστάσεις και μέσα δυνατότητες πόντισης ναρκών και υποδομές επικοινωνιών. Ήταν το δεύτερο κύμα αμερικανικών επιθέσεων μέσα σε μόλις λίγα 24 ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει στρατιωτικούς στόχους σε ιρανικό νησί και την Κυριακή για πρώτη φορά έπειτα από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας. Το Ιράν απάντησε ανακοινώνοντας αποφασιστική επιχείρηση αντιπίνων με πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Και ό,τι ανακοίνωσαν, το έκαναν πράξη με τρομακτική συνέπεια. Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν και κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Άλλοι 3 κατέπεσαν σε απομακρυσμένες και ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έγινε στόχος επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς, ενώ στο Μπαχρέιν, είχησαν σιρήνες αεράμινας νωρίς σήμερα το πρωί.

Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε περαιτέρω απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα θα προκαλέσει ακόμη σφοδρότερη αντίδραση. Εάν η Τεχεράνη ανταποδώσει αυτήν την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά. Από την πλευρά του εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, ο Εμπραχήμ Ζολφαγαρί προειδοποίησε για μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίπεινα εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, απίθυνε προειδοποίηση προς κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό

Την ίδια ώρα αυξάνονται οι ανθρώπινες απώλειες από τους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με Ιρανική Ερυθρά Ειμισέλινο, 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε επίσης πληροφορίες για πολλαπλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ στον κόλπο, όπου βρίσκεται κρίσιμη σημασίας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποιήθηκε αεροδρόμιο στην επαρχία Κερμάν. Οι νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί άρχισαν λίγες ώρες αφότου ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντε Πεζεσκιάν πρότεινε επιστροφή στη διπλωματία, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιέλθει εδώ και καιρό σε αδιέξοδο. Ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά κατέρευσε λίγες εβδομάδες αργότερα, η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβει αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας. Το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπολύθηκε αφού δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης ενώ διέσχιζαν το στρατηγική σημασίας στενό του Ορμούζ. Το Ιράν επιδιώκει παράλληλα να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες σε πλοία που διασχίζουν το στενό, όπου η ναυσιπλοεία ήταν ελεύθερη πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι νέες εχθροπραξίες προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές. Όχι που δεν θα το έκαναν. Η τιμή του αμερικανικού αργού ξεπέρασε ήδη τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, ενώ στην Ευρώπη η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε σε υψηλό τριετίας. Καταλαβαίνετε τι μας περιμένει φέτος το χειμώνα. Θα τουρτουρίσουμε. Πέρα από τα στρατιωτικά πλήγματα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει εκστρατεία με στόχο την πρόκληση οικονομικής ασφυξίας στο Ιράν μέσω νέων κυρώσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η ακριβής μορφή τους. Οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν ήδη τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, ιδίως βενζίνης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στις εισαγωγές εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του κόλπου από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Στον προηγούμενο γύρο επιθέσεων της Κυριακής, το Ιράν είχε επίσης απαντήσει χτυπώντας αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Μέση Ανατολή, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κατέπλεσε το πρωί στην Ταϊλάνδη έπειτα από περισσότερους από 9 μήνες στη θάλασσα. Το αεροπλάνο είχε αρχικά, το αεροπλανοφόρο είχε αρχικά αναπτυχθεί στη νότια Σινική θάλασσα, όμως με την έναρξη του πολέμου στα τέλη του Φεβρουαρίου διατάχθηκε να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή. Η παρατεταμένη ανάπτυξή του και η σοβαρή επιδείνωση των συνθήκων ζωής του πληρώματος έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα έντονες αντιπαραθέσεις μέσα σε όλες τις άλλες στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, όλα αυτά γίνονται με φόντο τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Fading into winds of the desert night. Και πιστέψτε με, όλο αυτό αρχίζει να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε μέρα που περνά, κάθε ώρα που περνά. Αν όλα αυτά τα βάλουμε κάτω και τα συγκρίνουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στη βόρεια πλευρά της γειτονιάς μας. Σας το λέω εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι ζούμε σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντες καιρούς και ότι δυστυχώς τα πάντα όλα κινούνται στο βωμό του ξεδιάντροπου πλέον κέρδους.
1: Θέλω αλλαγέ σαν τον Μπακ, suicide thoughts σαν τον Μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικάστης ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύω με τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παρά με τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μάκουν οι μάνες τους. Το γράφω για τους αθάνατους.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, σε νέα ακόμη πιο επικίνδυνη φάση εισέρχονται οι σχέσεις ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία, με το Βερολίνο να κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία τον Αύγουστο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση στη Γερμανία ανακοίνωσε σειρά μέτρων για να πλήξει τη Ρωσία, ενώ αναμένονται και νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Τα γερμανικά μέτρα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Το Βερολίνο χαρακτηρίζει πλέον το περιστατικό στη Λειψία μέρος της ευρύτερης ρωσικής εκστρατείας υβριδικών ενεργειών στην Ευρώπη, ενώ το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Την ίδια ώρα από τη Μόσχα έρχεται προειδοποίηση για αντίπεινα, με τη Ρωσία να απορρίπτει τις γερμανικές κατηγορίες και να χαρακτηρίζει τις ενέργειες του Βερολίνου κλιμάκωση της αντιρωσικής πολιτικής. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός των Εσωτερικών. Παράλληλα προειδοποίησε ότι το Βερολίνο αναμένει και νέες απόπειρες υβριδικών ενεργειών από τη Ρωσία. Η υπόθεση αυτή αφορά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίες, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εμπορευμάτων μεταφορών στην Ευρώπη. Ένα ντρόουν εντοπίστηκε εντός της ζώνης ασφαλείας του αεροδρομίου, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος. Το ντρόουν έφερε κρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν από ειδικές δυνάμεις με τη χρήση ρομπότ. Οι γερμανικές αρχές είχαν από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσει το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, καθώς το ντρόουν είχε βρεθεί σε σημείο όπου επιχειρούν αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων και στρατιωτικού υλικού. Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο ανησυχητική όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Ένα δεύτερο υπτάμενο αντικείμενο είχε προκαλέσει σύγκρουση με φορτηγό αεροσκάφος, ενώ στις 14 Αυγούστου εντοπίστηκε και τρίτο ντρόουν σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο μαζί με ποσότητα ύποπτου στρατιωτικού εκρηκτικού. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις υποψίες των γερμανικών αρχών ότι βρισκόταν σε εξέλιξη οργανωμένη επιχείρηση και όχι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Συνδυαστικά, οι αστυνομικές έρευνες το μοτίβο των αξιόπινων πράξεων και τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών τεκμηριώνουν τη ρωσική ευθύνη για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, δήλωσε ο Γερμανός αξιωματούχος. Επομένως, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία φέρει ευθύνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 4 Αυγούστου.

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν άμεση. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, διεμήνησε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τις γερμανικές κινήσεις. Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες, δήλωσε σύμφωνα με το Interfax. Παράλληλα, η ρωσική πλευρά απέρριψε τις κατηγορίες του Βερολίνου για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αβάσιμους και τις γερμανικές ενέργειες πρωτοφανή κλιμάκωση των διμερών σχέσεων. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες δεν συνοδεύονται από επαρκή δημόσια στοιχεία και ότι χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω σκλήρινση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία.

Αν λοιπόν τώρα όλα αυτά τα συνδυάσετε, αντιλαμβάνεστε πού το πάνε το πράγμα. Τα πάντα, φίλες και φίλοι, κινούνται σε τροχιά.

ξεκάθαρα οικονομική. Με την βιομηχανία των όπλων, φίλες και φίλοι, με τη λεγόμενη αμυντική βιομηχανία, να κερδίζει καθημερινά όλο ένα και περισσότερο μπακόκο. Μια αμυντική βιομηχανία στην οποία έχουν εισχωρήσει, έχουν παρισφρήσει πλέον πλήστες όσες επιχειρήσεις. Αρκεί να σας πω ότι μιλάμε για ένα τρελό αριθμό αύξησης των ασχολούμενων επιχειρήσεων με την αμυντική βιομηχανία, που γράφει τρελό ρεκόρ. Αν δηλαδή πριν από 15 χρόνια ασχολιόντουσαν με την αμυντική βιομηχανία 10 επιχειρήσεις, σήμερα ασχολούνται χίλιες. Μιλάμε για τεράστιο μπακόκο. Και ενώ θα περίμενε, θα ευχόταν, θα ήλπιζε κάποιος, η αμυντική βιομηχανία να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με τους ηγέτες των λαών να εξασφαλίζουν ειρήνη, εκείνοι το έχουν πάει 15, 20, 30, 40, 100 βήματα παραπέρα, έχοντας ανάψει τις φλόγες του πολέμου παντού, ξερνώντας κυριολεκτικό ατσάλι και φωτιά σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η ιστορία κάνει κύκλους και ορισμένα συνθήματα ξαναγίνονται πιο επίκαιρα από ποτέ.

Βόλος, καλημέρα! Μαγνησία, καλημέρα! Είμαστε εδώ! Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά από τη χαβούζα της Ευρώπης! Πείτε μου τι θέτε! Κυριολεκτική χαβούζα σε όλους τους τομείς! Σε θέματα περιβαλλοντικών ωρών! Πλοία που σε άλλα λιμάνια δεν τολμούν να πλησιάσουν, μέσα στα δικά μας μπαίνουν, μπουκάρουν και ξερνούν. Ξερνούν εμπορεύματα αμφιβόλου ποιότητος. Χαβούζα μεταναστών, βεβαίως. Παρούσα, οι πορτιέριδες στις φάμπρικες της Γερμανίας και της Γαλλίας βρίσκονται εδώ και σε λίγο καιρό θα διεκδικήσουν ξανά την ψήφο μας. Γιατί αυτό ήταν, πορτιέριδες στις γερμανικές και γαλλικές φάμπρικες και η κυβέρνηση Τσίπρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μετατρέποντας το Αιγαίο σε αποθήκη ψυχών. Σε τι άλλο θέλετε? Χαβούζα σε όλους τους τομείς. Προσφάτως

Απορείτε κι εσείς γιατί καθυστερεί τις εκλογές. Άμα δεν καθαρίσει την πουγάδα με τον Τίλιαν, δεν έχει να πάει πουθενά. Θα τον φάτε στη μάπα μέχρι να καθαρίσει τον Τίλιαν. Ποιο Σαμαράς μου λέτε και ποια πράσινα άλογα. Εδώ οι πάντες κρατούνε τους πάντες και εσείς περιμένετε να γίνει αντιπολίτευση. Από ποιον μωρέ? Από τον Νικολάκη, τον Ανδρουλάκη και τα άλλα παιδιά? Από τον Αλέξη, τον Τσίπρα? Αφού τους κρατάνε κυριολεκτικά από τα χαμνά.

Μην τρώτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την παραμύθα. Όλοι αυτοί μεταξύ τους βρίσκονται σε trust. Βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία. Και όλοι μαζί βάζουν πλάτη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είτε αυτός λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης. Έλεγα εχθές εδώ στη Σοφία τη βούλεψη.

Δεν έχουμε καμία μα καμία αμφιβολία. Εξάλλου πόσοι νομίζετε ότι θα πάνε να ψηφίσουνε? Οι κομματικοί στρατοί θα πάνε. Όλοι οι υπόλοιποι θα απέχουν τις διαδικασίες. Γιατί? Γιατί κατάφεραν την απόλυτη αποπολιτικοποίηση της νέας και όχι μόνο γενιάς. Έχουνε αφαιρέσει από τον καμβά την έννοια της πολιτικής. Σας το λέω εδώ και χρόνια, βρείτε μου μία πολιτική εκπομπή που πραγματοποιείται στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τις ημέρες διακυβέρνησης της χώρας, από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν σταματήσει όλες οι εκπομπές. Δεν υπάρχει πολιτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Και δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτά τα πρωινάδικα. Φανταστείτε, ούτε ο δικός τους πρετεντέρης δεν κάνει πλέον εκπομπή. Ούτε οι δικοί τους άνθρωποι δεν κάνουν εκπομπές. Στόχος η απόλυτη αποπολιτικοποίηση. Μας θέλουν όλους απολύτικους. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Θέλουν να πηγαίνει το 1/10 της κοινωνίας να ψηφίζει. 1/10%, 1/15%. Αυτοί να εναλλάσσουν ανάλογα τα συμφέροντα που εξυπηρετούν κάθε φορά στην εξουσία, να κάνουν ένα rotation. Να απολαμβάνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα την εξουσία και ο μήνας έχει 9, όλα καλά. Ξάλλου τα δικά τους προβλήματα τα έχουν λυμένα. Μήνας μπει, μήνας βγει, τον μπακόκο.

Ο ένας διέλυσε τη μεσαία τάξη. Ο άλλος νωρίτερα μας είχε πει ότι μαζί τα φάγαμε. Ποια φάγαμε μαζί, ρε καραγκιουζάκια? Ποιος έφαγε μαζί με ποιον? Τι φάγαμε? Τι σκατά φάγαμε? Και όλοι μαζί, βολτούλα!

Γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία σωτηρία από τα πουθενά. Δυστυχώς. Σας έλεγα από τότε ότι δεν πτωχεύσαμε οικονομικά. Θα πτωχεύσουμε όταν φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε μια απολύτικη κοινωνία. Γιατί όσο έχεις ενεργούς πολίτες, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Δυστυχώς όμως, οι έμποροι, ακόμα και της ίδιας της ελπίδας, είχαν παραταχθεί με τον ωραιότερο τρόπο επάνω στη σκακέρα. Μην νομίζετε, ακόμα και σήμερα έχουν έτοιμες άλλες εφεδρίες. Από τα αριστερά μέχρι τα άκρα δεξιά έχουν εφεδρίες. Έχουν παντού πανέτοιμους τους δικούς τους ανθρώπους για να αναλάβουν αύριο το πρωί την εξουσία. Και εσείς να νομίζετε ότι η ψήφος διαμαρτυρία σας έπιασε κόπο, όπως νομίζατε.

και τότε με τον Τζίπρα. Ο οποίος πολιτεύτηκε κάτω από τη λέξη της ελπίδας. Και τι να σου κάνει η κοινωνία, τα έκανε όλα. Και στα λιμάνια κατέβηκε και αγανάκτησε στις πλατείες και τα δημαρχεία κατέλαβε και τράπεζες έκαψε και βγήκε στους δρόμους και ξαναβγήκε στους δρόμους και τελικά πάνω που ήλπιζε, που νόμιζε ότι ξεμπέρδεψε με την οικογενειοκρατία, ψηφίζοντας ένα νέο παιδί μακριά από πολιτικά τζάκια, ήρθε για να φάει στη μάπα και τρίτο μνημόνιο. Και μάλιστα με τους χειρότερους όρους, διαλύοντας κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη, θέτοντας ξεκάθαρα ταξικά όρια. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα Παπανάτσιου? Περιμέναμε την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση για να δούμε κατασχετήρια στους λογαριασμούς μας. Δεν τόλμησε ούτε η δεξιά να το κάνει αυτό, ούτε η χειρότερη δεξιά κυβέρνηση. Το κάνατε εσείς. Τότε δεν ήσουν στο οικονομικό επιτελείο, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Εσείς δεν μας φορέσετε καπέλο την αδέγε τον πιτσιλί. Γίναν οι πάντες υπάλληλοι μιας ανεξάρτητης αρχής. Τελωνία, εφορίες, οι πάντες. Λογοδοτούμε στους ξένους για τα πάντα. Δώσατε γη και είδωρ, ξεπουλήσατε τα πάντα. Και τις έφυγε χθες της βούλτεψη, εδώ που μιλούσαμε. Είχαν δώσει, λέει, μέχρι και τους αρχαιολογικούς χώρους. Και μετά κάνανε επιτροπές και ειδικές συναντήσεις στη Βουλή για να πάρουν τους αρχαιολογικούς χώρους πίσω. Για τέτοια ξεφτύλα μιλάμε.

Και φυσικά τα βουλευτάκια, οι βουλευτάδες ενεργούν πάντοτε αντί για το καλό της εκλογικής τους περιφέρειας κάθε φορά, ενεργούν πάντοτε και ξεκάθαρα για την ίδια τους την πάρτη, άντε και για 5-10 φιλαράκια τους. Τι δεν είναι έτσι? Πέφτετε από τα σύννεφα! Πόσες φορές δεν έχετε στριμωχτεί, μωρέ, στα πολιτικά γραφεία, μπας και σας κάνουν εξυπηρέτηση! Λες και έπρεπε ο κόσμος να ζητά εξυπηρετήσεις! Λες και ζούμε στις εποχές της τουρκοκρατίας ή των κοτσαμπάσιδων! Οι βουλευτάδες! Έλεος! Που άφησαν τον τόπο κυριολεκτικά στην τύχη και κυκλοφορούν στα πανηγύρια, στα παζάρια, βγάζουν φωτογραφίες και ανταλλάσσουν χειραψίες και μετά βουρ να κοινοποιήσουν τα πάντα όλα στα social media, γιατί κατάφεραν να μας κάνουν ακόμα και εκεί μπανιστριτζίδες. Ζούμε μέσα από το μπανιστήρι. Μας έχουν μετατρέψει σε μπανιστριτζίδες των ζώων των άλλων. Κάποτε ήμασταν οι μπανιστριτζίδες της ίδιας μας της ζωής και τώρα των ζώων των άλλων μέσα από τα social media. Τα πάντα γίνονται για likes. Τα πάντα γίνονται στο βωμό της δημοφιλίας.

0: Δυστυχώς τώρα επτοχεύσαμε. Αυτή είναι η πραγματική φτώχεια. Σε μια κοινωνία που είναι τα πάντα νοθευμένα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι νοθευμένο σε αυτή τη χώρα. Ακόμα και η σκέψη, αυτή που κάνεις τώρα εσύ που κρατάς το τιμόνι, αν την υπεραναλύσεις αργά το βράδυ που θα είσαι μόνος σου στο σπίτι, ακόμα και αυτή νοθευμένη είναι. Στην έχουν νοθεύσει. Νομίζεις ότι βλέπεις καθαρά. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε τις ζωές μας βασισμένες επάνω σε αμέτρητες μικρές νοθείες. Και το δυστύχημα είναι ότι δεκαετίες μετά επιβεβαιώσαμε τον ίδιο τον στιχουργό. Και γι' αυτό θα έπρεπε να ντρεπόμαστε.
1: Του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

Και βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα σύρθηκε σε μνημόνια. Αρκεί να πούμε ότι σαν σήμερα, 2 του Σεπτέμβρη, το 1843, λίγο μετά δηλαδή από την Επανάσταση, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Σαν σήμερα, σας λέω, το 1843. Βέβαια, εκεί είχαμε συνέπεια. Την επόμενη μέρα, στις 3 του Σεπτέμβρη. Και η συνέπεια αυτή ήταν η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη, η οποία εκδηλώθηκε στην Αθήνα από πολιτικο-στρατιωτικό κίνημα με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος από τον Όδωνα. Το μνημόνιο της πτωχευμένης Ελλάδας ήρθε απλά να καθίσει σαν κερασάκι επάνω στην τούρτα, αφού μέχρι τότε ο βασιλιάς κυβερνούσε ως απόλυτος μονάρχης, χωρίς να λογοδοτεί πουθενά και σε κανέναν. Ελέω Θεού μοναρχία. Στις αρχές λοιπόν του 43 είχαν οριμάσει συνθήκες για την εισαγωγή του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος στη χώρα, το οποίο προϋπέθεται την ύπαρξη συντάγματος. Μέχρι τότε δεν είχαμε σύνταγμα. Ήταν λοιπόν ένα αίτημα που είχε τεθεί από τα φιλελεύθερα στοιχεία του Αγγλικού και Γαλλικού κόμματος ήδη από την εποχή του Καποδίστρια. Σύνταγμα ζητούσαν και οι παραγωνισμένοι από τον Όθωνα πρόκριτοι, αλλά και οι αγωνιστές του 21 που ανήκαν κυρίως στο Ρωσικό κόμμα και ήθελαν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών να ακουστεί και πάλι η φωνή τους. Η ιδέα λοιπόν του συντάγματος έφελγε τις λαϊκές μάζες που είχαν μεν μια θολή εικόνα για το τι ήταν αυτό το πράγμα, αλλά πίστευαν ότι ήταν αναγκαίο για να λυθούν τα οξυμένα τους προβλήματα. Κάπως έτσι λοιπόν, και ενώ η Ελλάδα βρίσκεται υπό την δαμόκλειο σπάθη των πιστωτών της, εξαναγκαζόμενη σε μνημόνιο, αφού από την αρχή του χρόνου αδυνατούσε να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, τι σας θυμίζουν αυτά τα λόγια, και οι πιστωτές της επέβαλαν μια δυσβάσταχτη οικονομική συμφωνία, δηλαδή μνημόνιο, που περιέλαμβανε μείωση των κρατικών δαπανών, περικοπές μισθών, απολύσεις δημόσιων υπαλλήλων, αθρώες αποστρατεύσεις αξιωματικών και κλείσιμο πρεσβειών. Έτσι διευρύνθηκε σημαντικά ο κύκλος των δυσαρεστημένων με το καθεστώς. Όθωνας έπαψε να ελέγχει την κατάσταση και το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου, προϊόν συνωμοσίας τριών ανθρώπων, του Κεφαλονίτη αγωνιστή και διπλωμάτη Ανδρέα Μεταξά του Ρωσικού κόμματος, που έφερε τον τίτλο του Κόμι, του Αιγιώτη αγωνιστή Ανδρέα Λόντου που ήταν με το Αγγλικό κόμμα και του στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη που ήταν με το Γαλλικό. Αργότερα μοιήθηκαν και στρατιωτικοί, όπως ο συνταγματάρχης του Ιππικού Καλέργης, τον οποίον οι συνωμότες πέτυχαν να μεταθέσουν από τον Ναύπλιο στην Αθήνα. Οι αρχές λοιπόν είχαν πληροφορίες για επικείμενο στασιακό κίνημα, πήραν κάποια μέτρα, τα οποία όμως αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά. Έτσι λοιπόν το κίνημα επισπεύθηκε και εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843. Η φρουρά των Αθηνών που στρατοπέδευε στο μοναστηράκι τότε στασίασε και με αρχηγό τον Δημήτριο Καλέργη παρατάχθηκε στην πλατεία έμπροσθεν των Ανακτόρων.
εκεί που είναι η σημερινή Βουλή, η οποία θα μετονομαστεί στην πορεία ακριβώς λόγω αυτού του συμβάντος σε πλατεία Συντάγματος. Την ίδια ώρα πλήθος κόσμου με επικεφαλής το Γιάννη Μακρυγιάννη κατέφτασε μπροστά από τα ανάκτορα αλλαλάζοντας ζήτω το Σύνταγμα.

Σας λέω ρε, εσείς, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σε αυτή τη χώρα δεν αλλάζει τίποτα. Απλά η ιστορία κάνει κύκλους. Ο Όθωνας εκείνο το βράδυ δεν είχε κοιμηθεί παρά τη συνήθειά του και εργαζόταν στο γραφείο του. Ένας αξιωματικός των κινηματιών εισήλθε στα ανάκτορα και του ανακοίνωσε την επανάσταση του στρατού. Τους έστειλε τον Υπουργό των Στρατιωτικών για να πληροφορηθεί και επισήμως τα αιτήματά τους, αλλά αυτοί τον συνέλαβαν και τον έθεσαν υπό περιορισμό. Η Βασίλισσα Μαλία είχε φροντίσει προηγουμένως να ανακοινώσει στο σύζυγό της ότι οι επαναστάτες ζητούσαν σύνταγμα και πολιτικές ελευθερίες. Τον συμβούλευσε μάλιστα να κάνει δεκτά τα αιτήματά τους. Ο βασιλιάς λοιπόν αναγκάστηκε να εμφανιστεί σε ένα από τα παράθυρα των ανακτόρων. Λέγεται ότι είναι το τέταρτο δεξιά των προπηλαίων της Βουλής, πάνω από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, και να ανοίξει διάλογο με τον έφυπο Καλέργη, ο οποίος του εξήγησε ότι λαός και στρατός απαιτούν την άμεση σύγκληση Εθνοσυνέλευσης για την κατάρτιση συντάγματος. Προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο, υποσχέθηκε την εκπλήρωση του αιτήματος την επόμενη μέρα. Ο Καλέργης όμως ήταν ανένδοτος. Ζήτησε την άμεση αποδοχή του αιτήματος, ενώ αξίωσε ακόμη την παρέτηση της κυβέρνησης για τον σχηματισμό νέας που θα απολάμβανε την εμπιστοσύνη του λαού και την αποπομπή των Βαβαρών από τη δημόσια διοίκηση εκτός των αποδεδειγμένα φιλελλήνων. Ο Όθωνας λοιπόν αποσύρθηκε στο γραφείο, ζήτησε να συναντηθεί με τους ξένους πρεσβευτές για διαβουλεύσεις. Αυτοί εμποδίστηκαν να εισέλθουν στο παλάτι από τον Καλέργη. Μια τολμηρή κίνηση που έκρινε την κατάσταση. Και έτσι ο Όθωνας αντιλήφθηκε ότι ήταν πλήρως απομονωμένος και προς στιγμήν σκέφτηκε ακόμα και να παραιτηθεί. Τελικά αναγκάστηκε να αποδεχθεί τα αιτήματα των επαναστατών και τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας υπέγραψε τα αναγκαία διατάγματα για τη σύγκληση Εθνοσυνελεύσεως. Στη συνέχεια διόρισε πρωθυπουργό τον αρχηγό του Ρωσικού κόμματος Ανδρέα Μεταξά, ενώ επίλεκτα μέλη του κινήματος τον πλαισίωναν στα βασικά υπουργεία. Ο Ανδρέας Λόντος στο στρατιωτικόν, ο Κωνσταντίνος Κανάρης των ναυτικών, ο Ρήγας Παλαμίδης στο εσωτερικών και ο Δρόσος Μανσόλας στο οικονομικών. Το κίνημα που ήταν ανέμακτο έληξε και τυπικά στις 3 το μεσημέρι, όταν το συγκεντρωμένο πλήθος διαλύθηκε και οι στρατιώτες επέστρεψαν στη βάση τους στο Μοναστηράκι. Σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στα τέλη του Οκτώβρη, θα διεξαχθούν οι πρώτες επιτέλους εκλογές στην Ελλάδα. Η Βουλή που θα προκύψει συνέρχεται στις 8 Νοεμβρίου με πρόεδρο τον υπέργυρο Πανούτσο Νοταρά και αποφασίζει να λάβει το όνομα «Η της Γάμα Σεπτεμβρίου Εναφήνες Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσης». Κύριο έργο είναι η σύνταξη του συντάγματος, το οποίο ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου του 1944 και αποτέλεσε τη βάση για όλα τα επόμενα, μέχρι δηλαδή ακόμα και το σημερινό. Από τότε λοιπόν, από του Όθωνα τα χρόνια, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Με την χειρότερη, αν θέλετε, κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη, είδηση της ημέρας, να είναι αυτή που αφορά στο πρώτο κουδούνι που θα χτυπήσει σε λίγες ημέρες, δυστυχώς όμως με λιγότερους μαθητές. Το δημογραφικό, φίλες και φίλοι, δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η μείωση των γεννήσεων αδειάζει τις σχολικές αίθουσες, ενώ δεν είναι και λίγες οι σχολικές μονάδες που τελικά κλείνουν. Το δημογραφικό, βλέπετε, δεν αποτελεί πλέον μια αφηρημένη στατιστική πρόβλεψη, αλλά μια απτή πραγματικότητα που αποτυπώνεται με τον πιο ανάγλυφο τρόπο και στις σχολικές αυλές. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς ηχεί σε ένα τοπίο που αλλάζει δραματικά, φέρνοντας την εκπαιδευτική κοινότητα αντιμέτωπη με τη συνεχή μείωση του μαθητικού δυναμικού. Τα στοιχεία των τελευταίων ετών καταγράφουν μια σταθερή και κλιμακούμενη πτώση στις εγγραφές των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Η υπογεννητικότητα που σφράγισε την περασμένη δεκαετία μεταφέρεται πλέον αυτούσια στα θρανία. Δεκάδες σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στην περιφέρεια, αλλά πλέον και σε αστικά κέντρα, αναστέλουν τη λειτουργία τους ή συγχωνεύονται λόγω έλλειψης ελάχιστου αριθμού μαθητών. Η Ήπεθρος πλήττεται περισσότερο, με τα χωριά να χάνουν το τελευταίο ζωντανό κύτταρο κοινωνικής συνοχής, δηλαδή το τοπικό σχολείο. Ακόμη και σε μεγάλες σχολικές μονάδες των πόλεων, ο αριθμός των τμήματων της πρώτης δημοτικού βαίνει μειούμενο σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία. Τα σημάδια είναι αποθαρρυντικά. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού 69.895 μαθητές και μαθήτριες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Να πούμε ότι πέρσι τα πρωτάκια ήταν 71.181. Το άδειασμα των σχολικών αιθουσών δεν συνιστά απλώς ένα διοικητικό πρόβλημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά δείκτη μιας βαθύτερης κοινωνικο-οικονομικής μετατόπισης. Η διακοπή λειτουργίας ενός σχολείου λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή ή την εγκατάσταση νέων οικογενειών στην επαρχία, επιταχύνοντας τον μαρασμό των τοπικών κοινωνιών. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού προαναγγέλει τη μελλοντική συρρήκνωση του ενεργού εργατικού δυναμικού της χώρας. Η εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού την τελευταία πενταετία αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια από τους δείκτες της Ελστάτ. Τα παιδιά που εισέρχονται πλέον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούν στις γεννήσεις της περίοδου 2018-2020, έτη δηλαδή με σταθερή υποχώρηση των γεννήσεων κάτω από το όριο των 85.000 ετησίως. Η σχολική χρονιά 2026-2027 φέρνει και σημαντικές αλλαγές στο χάρτη των σχολικών μονάδων, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με καταργήσεις, υποβιβασμούς και συγχωνεύσεις σχολείων, αλλά και με ίδρυση νέων. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, τα νεότερα στοιχεία της Eurostat δεν αφήνουν περιθώρια αντιστροφής του κλίματος. Αποτυπώνουν ανάγλυφα μια χώρα που γυράσκει με ταχύτερους ρυθμούς από τη συντριπτική πλειονότητα των εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει ιστορικά χαμηλές επιδόσεις στην ανανέωση του πληθυσμού της. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, η Ελλάδα γερνάει και δεν γεννάει.

να είσαστε απολύτως σίγουροι ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία η Ελλάδα δεν θα είναι έτσι όπως τη γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα.

0: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουν κάνει τίποτα, μα τίποτα, απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Το έχουν αφήσει κυριολεκτικά όλο αυτό το παιχνίδι στην απόλυτη τύχη του.
1: Μπάσες, τεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, βαίνουμε προς αποχώρηση σταδιακή. Θα ακολουθήσει Γιώργος Κουμιώτης, θα ακολουθήσει Όλα στη Φόρα. Σε μια ραδιοφωνική σεζόν που ξεκίνησε χθες για εμάς εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι, η συγκεκριμένη σεζόν έχει μεγάλο συμβολισμό δεδομένου ότι σηματοδοτεί τα 30 πρώτα ολόκληρα χρόνια του Ράδιο Μαρκόνι. Γεγονός για το οποίο δεν έχουμε εισέλθει σε τυμπανοκρουσίες και άλλα πολλά, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τουναντίον, την ίδια ώρα όμως και στιγμή, αυτά τα 30 πρώτα χρόνια, επειδή ακριβώς σηματοδοτούν πολλά πράγματα, όχι μόνο για όλους εμάς και για όλους εσάς που είμαστε καθημερινοί συνοδοιπόροι, όχι μόνο για την ίδια την πόλη, για την δημοσιογραφία που παράγεται σε αυτήν, για τον δημόσιο διάλογο που ορθώνεται σε αυτήν, για την ελευθεροτυπία που υφίσταται σε αυτήν, αλλά και για πολλά επιμέρους ζητήματα που αφορούν σε αυτήν καθ' αυτή τη σχηματιστήσα κουλτούρα μιας πόλης, η οποία σε αυτήν ακριβώς την χρονική συγκυρία των τεράστιων προκλήσεων χρειάζεται πρωτοβουλίες. Και κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες τις έχουμε ήδη λάβει και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα σας τις ανακοινώσουμε. Με κεντρικό πάντοτε άξονα αυτό το ραδιόφωνο, αυτή την ελεύθερη γωνιά στα Ερτζιανά. Έχουμε φιλοτεχνήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα την ανάληψη κάποιων πρωτοβουλειών, τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα αγκαλιάσετε, όπως έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια με οποιαδήποτε πρωτοβουλία και αν έχουμε λάβει. Κοντολογής και εν ολίγης, τα καλύτερα είναι μπροστά μας και έρχονται. Σας ετοιμάζουμε όμορφες εκπλήξεις μέσα και έξω από τα στούντιο. Εγώ σιγά σιγά θα αποχωρήσω, θα παραδώσω σκυτάλι. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Γιώργο τον Κουμιώτη. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους. Το ρολόι γράφει 51 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Μπαλκόνι 961 FM. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Έκσταση.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, ανεβείτε.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Ελάτε. Κόψτε την πλάκα, ανεβείτε.
1: Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση.
0: Όποιος είναι απεσιόδοξος, όποια είναι απεσιόδοξη, δεν έχει θέση στη συχνότητα. Αγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Ο Άγιος Μάμας σήμερα.

0: tiene pegas porque es genial.
1: Καλημέρα στις Κύρο, χρόνια πολλά.
0: Sí, me gusta mi así. Me gusta mi así. Me gusta mi.
1: Ο Άγιος Μάμας, μάρτυρας της χριστιανοσύνης. Μιλάμε για τον 3ο αιώνα. Μετά βέβαια το Χριστούλη. Από τους μεγαλύτερους Αγίους στην Κύπρο και βέβαια στη Σκύρο. 17 Αυγούστου τιμάται η μνήμη του από την Καθολική Εκκλησία και 2 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη.
0: Έκσταση.
1: Άγιος Μάμας από την Παφλαγωνία.
0: Εκστανό.
1: Ρωτάει ο άλλος που είναι, λέει, η Παφλαγωνία. Πίσω από τη Μακρινίτσα. Απέναντι ρε, στη Μικρά Ασία είναι. Κοιτάζει ακόμα. Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Όλα βαίνουν καλώς, μην ανησυχείτε για τίποτα.
0: Me gusta mi, así. Me gusta.
1: Ο Κατακυριάκος είναι στη γέφυρα.
0: Me gusta mi, así. Me gusta mi.

0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Γιώργο Μανδυλά, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

Έλεγε προηγουμένως ο Αντώνης κλείνοντας το πρωινό ραπόρτο ότι η πιο άσχημη είδηση για αυτόν είναι ότι οι μαθητές φέτος στο πρώτο κουδούνι είναι λιγότεροι και πολλά σχολεία κλείνουν. Και βέβαια έχει απόλυτο δίκιο. Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η μείωση των γεννήσεων αδειάζει τις σχολικές αίθουσες. Κλείνουν σχολικές μονάδες, Ζέντα. Και λέω Ζέντα διότι τα προηγούμενα χρόνια ήσουνα στο Υφυπουργείο της Παιδείας με την Κεραμαίο, στην Ικάρα. Χαμπάρι δεν έπαιρνε η Κεραμαίο. Τώρα είναι το Σοφάκι. Το Σοφάκι Ζαχαράκι. Τσατίζονται μετά όταν τις πετάνε σπόντες στη Βουλή. Πότε θα κάνετε παιδιά? Και η Ζαχαράκη ελεύθερη δεν είναι? Δεν έχει παιδιά κι αυτή? Είναι δυνατό να είναι υπουργός παιδείας η Ζαχαράκη, ρε Ζέτα? Όλα τα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν την πατρίδα μας, την Ελλάδα, σαν μια από τις πιο γερασμένες χώρες Ευρώπης. Έχει δίκιο ο Αντώνης, όταν οι αριθμοί ευημερούν στις στατιστικές των Βρυξελών, αλλά εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην ελληνική επαρχία εμοραγούν οι αριθμοί στα ληξιαρχεία της ελληνικής περιφέρειας, το αποτέλεσμα μοιραία είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Το κλείσιμο των σχολείων. Το δημογραφικό δεν είναι πλέον μια θεωρητική απειλή στο χαρτί, αλλά το λουκέτο στην εξώπορτα του διπλανού σχολείου. Το κατάλαβες, Τριαντόπουλε? Τριαντόπουλε που ασχολείστε με μαλακίες. Είναι τουλάχιστον ειρωνικό να μιλάμε για ψηφιακά σχολεία. Είναι τουλάχιστον ειρωνικό να μιλάμε για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όταν το βασικότερο συστατικό μιας σχολικής αίθουσας, τα ίδια τα παιδιά, τίνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση, Τριαντόπουλε. Η ελληνική περιφέρεια γερνάει. Η ελληνική περιφέρεια στερεύει. Η ελληνική περιφέρεια σιωπά. Σ' ό,τι μια φορά βγάζω γλώσσα, Τριαντόπουλε, δεν το βουλώνω. Κάθε σχολική μονάδα που συγχωνεύεται, κάθε σχολική μονάδα που βάζει οριστικό λουκέτο στην περιφέρεια, δεν είναι απλά μια περικοπή δαπανών στον προϋπολογισμό, όχι. Είναι η επίσημη παραδοχή, Τριαντόπουλε, ότι μια ολόκληρη τοπική κοινωνία μπαίνει σε τροχιά αργού θανάτου. Και εμείς δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Εσάς θα σας στείλουμε στο θάνατο. Θα πάτε στο γυροδιάολο, Τριαντόπουλε. Ξέρετε με ποιους έχετε μπλέξει? Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα, βάλτε το στο μυαλό σας. Άκου, κλείνουν σχολεία. Και κοροδεύετε την κοινωνία. Θα πάτε, λέει, να δώσετε παροχές στη Θεσσαλονίκη. Βάλτε τα στο κόλο σας. Παλιά άνθρωποι, άχρηστοι, άχρηστα κορμιά.

Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην Κοπενχάγη. Η φίλη ακροάτρια Βόλιο της από τη Στοχόλμη μου λέει τι προτείνεις για το δημογραφικό. Κυρία μου, εσείς από τη Στοχόλμη ρωτάτε εμένα στο Βόλιο τι προτείνω για το δημογραφικό. Εσείς, για στείλτε, πείτε, στείλτε μου για περισσότερα στοιχεία, είστε μόνιμος κάτοικος εκεί. Μάθετε για το σουηδικό σύστημα, εκεί που μένετε εσείς κυρία μου, εσείς εκεί που ζείτε. Τι κάνει η Σουηδία, ποιο είναι το σκανδιναβικό μοντέλο κυρία μου. Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Στη Στοχόλμη ζείτε κυρία μου, θα σας τα πω. Θα σας τα πούμε εμείς εδώ από το Βόλιο, μαθαίνετε. Δεν σας επιτίθεμαι, καλά κάνετε που μου στείλατε το μήνυμα. Από τα πιο σπουδαία μοντέλα είναι το σουηδικό κυρία μου. Πώς αντιμετωπίζουν έξω το δημογραφικό. Να δείτε στη Γαλλία τι γίνεται. Αλλά εδώ έχουμε υπουργό τη Ζαχαράκη, τον Τριαντόπουλο, τον Καραγκούνη, τρεις κατελωροί της μάνας. Όλος τους άσχετους και κάνουν και τους καμπόσους, εδώ είναι η πλάκα. Κάνουν και τους προφέσορες σε όλα τα επίπεδα, τους προφέσορες. Αντί να ξεστραβωθούνε. Καβαλάνε και τα καλάμια οι άχρηστοι. Όλα τα ψώνια το παίζουν υπουργοί και υφυπουργοί. Όλα τα ψώνια στην Ελλάδα γίναν πολιτικοί. Μπαίνοντας βγαίνοντας στην πόλη στο Βόλιο, κάντε μια στάση Λαρίσης 174, πάρτε καφεδάκια, πάρτε σαν του Ιτσάρετς. Σταματήστε εδώ, Λαρίσης 174, στο καφενείο μας, του Μανώλη, του Δημητράκη Μανώλη. Δημητράκη, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλά, εσύ.
0: Για πες, τι προτείνεις.
1: Σήμερα έχω γαβράκο τηγανιτό από το Φρέντι, του φίλου μου.
0: Πόσο έχει πάει ο γαύρος, Δημητράκη, είναι αλήθεια, παιδί.
1: Άσε ρε Γιώργο,
0: δεν τα βάζω με το Φρέντι. Ο Φρέντι τόσο όσο το αγοράζει θα βγάζει και το ποσοστό του άνθρωπος. Λοιπόν, πόσο αγοράζει σήμερα το γαύρο, ειλικρινά δηλαδή.
1: 7 ευρώ.
0: Είναι δυνατό 7 ευρώ ο γαύρος. Και είναι και φτηνό σήμερα, πρόσεξε.
1: Ναι, εγώ
0: σήμερα είναι φτηνό. Και ο Φρέντι τον πουλάει φτηνά. Προχθές είχε 14 ευρώ ο γαύρος, χθες είχε 8 ευρώ. Ο γαύρος. Και αν πας στο τσιμπουράδικο, πόσο να σου βάλει τη μερίδα και πώς να στη χρεώσει. Τι να σου βάλει στο μεζέ και λέμε μετά ότι τα τσιμπουράδικα είναι ακριβάλι. Πες μου ρε εσύ Δημητράκη, αφού η πρώτη ύλη έχει πάει στα ύψη. Σουγλαναράδες πολιτικοί, τυποτένοι, απατεώνες. Πόσο πήρες το γαύρο, 7 ευρώ είπε σήμερα. Τα υπόλοιπα ψάρια.
1: 8 ευρώ η σαρδελίτσα.
0: 8 ευρώ η σαρδέλα.
1: Ναι.
0: Πόσο να πουλήσει ρε το τσιπουρό. Τι να βάλει στο μεζέ.
1: Άστα ρε Γιώργο τώρα, τι τα σκαλίζεις.
0: Αυτά είναι τα θέματα μας ρε εσύ. Αφού δεν μιλάτε, δεν τους ξεσκίζετε τα παλιωτόμαρα. Δεν τους πηδάτε όρθιους ρε Δημητράκη. Τι μου λες να τα αφήσω. Εσύ δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα κάθε μέρα.
1: Όλοι μας οι επαγγελματίες.
0: Όλοι, γιατί δεν μιλάτε ρε, γιατί δεν επαναστατείτε. Τι τους κανακεύετε ρε πάλι και τους κάνετε χειραψία προς πάνω τους χαλβάδες στα παζάρια. Και δεν τρεπόσαστε. Δημητράκη με σύγχυσες.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Τι προτείνεις, γαύρο είπες.
1: Ναι ρε Γιώργο,
0: γαύρο.
1: Ναι.
0: Άντε καλά.
1: Γεια σου
0: Γιώργο. Και πόσο γαύρο, πάει να πάρεις 14 ευρώ, πάρεις 2 κιλά γαύρο να φάει η οικογένεια. Ρε πάμε καλά ρε. Ρε παλιωτόμαρα της πολιτικής, πάτε καλά ρε. Και αντί να ενισχύσετε τον ψαρά, του λέτε του ψαρά ότι δεν σε δέχομαι στο πολιτικό μου γραφείο, γιατί τις προάλλες έκανες απεργιακές κινητοποιήσεις. Ποιος είσαι μωρή κουράδα που δεν δέχεσαι στο γραφείο σου τον ψαρά? Ποιος είσαι ρε? Έμα θα σας πάω, έμα!

0: Καλημέρα στο Γιώργο Τοντόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Πρώτο κουδούνι με λιγότερους μαθητές η αριθμητική της ρίκνωσης. Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η μείωση των γεννήσεων αδειάζει τις σχολικές αίθουσες. Κλείνουν σχολικές μονάδες. Σχεδόν διπλάσιοι ηλικιωμένοι από ό,τι παιδιά στην Ελλάδα. Δημογραφικό καμπανάκι. Ποια ηλικιακή ομάδα κυριαρχεί οικονομικά σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες? Ποια είναι η αντίστοιχη γενιά στην Ελλάδα? Από το 2018 είχε λήξει το δίπλωμα του 90χρονου που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό. Φιλαράκι, έχω ένα σίγουρο. Κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις και φρούδες ελπίδες χειραγώγησης του εκλογικού σώματος. Κάποιοι νομίζουν ότι το εκλογικό σώμα μπορεί να εξαπατηθεί με δήθεν δημοσκοπικές πληροφορίες. Πασόκ, οι μπαλωθιές κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα για το ιδιωτικό χρέος, οι κριτικές λύρες και το και τα προεόρτια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη ο Ανδρουλάκης για την 52η επέτειο ίδρυσης του Πασόκ. Σήμερα οι απολογίες του ζευγαριού της Κυψέλης τι λένε για τον θάνατο του Βρέφους. Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Σε 4 χώρες απαντά το Ιράν στις επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο κόκκινο η Wall Street μετά την κλιμάκωση στο Ιράν και την άνοδο σε πετρέλαιο και ομόλογα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Μηχανογραφική. Η μηχανογραφική είναι η συντροφιά μας. Καλημέρα κυρία Μετίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Η C-Jet είναι συντροφιά μας αυτή την ώρα. Η C-Jet με τα σημαντικά της και τα ταχύπλοά της. Αυτήν την ώρα εξέρχεται του παγαστικού καθοδόν προς τις ποράδες στο Superstar 2. Για σκάθο Σκόπιλο Αλόνης, ο επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βόλιο. Σε λίγο μπαίνει στο παγαστικό προερχόμενο από τα νησιά το EagleJet 2 με 25,5 κόμβους. Ταχύπλο. Speed Runner Jet δεν κατεβαίνει αυτό το πρωινό από Θεσσαλονίκη, είναι στο λιμάνι της Κοπέλιο για να κάνει επιστροφές. Το Speed Runner Jet 2 βρίσκεται στο λιμάνι του Μαντουδίου, σε λίγο ξεκινάει το πρώτο του δρομολόγιο από Εύβοια για τις ποράδες.

Καλημέρα και στο Superstar 1 που αυτή την ώρα εκτελεί το δρομολόγιο Ραφίνα Άνδρος Τίνος Μύκονος. Το Superstar θα παραμείνει στη γραμμή αυτή και το χειμώνα. Ραφίνα Άνδρος Τίνος Μύκονος.

27 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βόλιο. 28 βαθμούς έχουμε στη Σκιάθο, στη Σκόπελο και την Αλόνισο. Με ηλιοφάνεια. Από αύριο Πέμπτη αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα στη Σίτζετ.

Έτσι μου λέτε, φίλες και φίλοι, η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των πιο γυρασμένων χωρών της Ευρώπης. Δηλαδή, όσο η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει τη γέννηση των παιδιών σαν ατομική πολυτέλεια και όχι σαν εθνική προτεραιότητα επιβίωσης, το μέλλον θα συνεχίσει να γράφεται με μείωση τμήματων και κλείσιμο σχολείων. Αντί για παιδικές φωνές στα διαλύματα Τριαντόπουλε, η χώρα θα εισπράττει την δική της δημογραφική κατάρρευση. Αυτόν τον ήχο της κατάρρευσης. Το ερώτημα, ξέρετε, δεν είναι πλέον ποιο σχολείο θα κλείσει αύριο, αλλά αν θα υπάρχει αύριο για τα χωριά και τις πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Εκεί μας έχετε φτάσει. Εκεί μας στάσατε, κοπρόσκυλα της πολιτικής που μου το παίζετε καμπόση. Εκεί μας στάσατε, άχρηστα κορμιά, τετιμπόιδες. Αν δεν σας κουρέψει ο ελληνικός λαός και να σας στείλει στον αγύριστο, προκοπή δεν θα δούμε. Τομάρια της πολιτικής, μου το παίζετε και μάγκες, μου το παίζετε καουμπόιδες.

0: Γιώργα, ρε, καλημέρα! Γιώργο!
1: Μπακαλέψεις, παρουσιάσου! Γεια σας, αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς, ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

επειδή το υποσχέθηκα προηγουμένως στην φίλη ακροάτρια που έστειλε μήνυμα από την Στοχόλμη, από τη Σουηδία. Και με παρότρινε, τι προτείνεις? Κυρία μου, δεν, το θέμα δεν είναι τι προτείνουμε εμείς. Το θέμα είναι τυφλοσούρτης. Δεν το ακολουθούν. Ούτε καν στην για την πατιτούρα δεν είναι ικανή. Ούτε να αντιγράψουν. Ούτε για αντιγραφή δεν κάνουν. Τόσο κοπρόσχυλα είναι η πολιτική μας. Δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν το γαλλικό μοντέλο? Τι στο διάλο πάνε στο Παρίσι? Τι τους λέει ο Μανολάκης ο Μακρόν?

Και για να σας τα πω χήμα, η Γαλλία διατηρεί έναν από τους υψηλότερους δείκτες γονιμότητας στην Ευρώπη. Αλλά τι κάνει η Γαλλία? Η Γαλλία βασίζεται σε ένα σταθερό σύστημα που επιβραβεύει τις πολυτεχνές οικογένειες. Τις κυνηγάει, τις επιβραβεύει. Άκου Τριαντόπουλε για να μαθαίνεις, που ξαφνικά τα έχεις μάθει όλα. Έχεις γίνει προφέσορας και για τα λιμάνια με 9,5 εκατομμύρια ευρώ για μια μικρή εκβάθυνση. Έχετε μούτρα και μιλάτε. Το πέσονται προφέσορες. Η Γαλλία λοιπόν, που είσαστε άχρηστοι να την αντιγράψετε, επιβραβεύει τις πολύτεχνες οικογένειες. Καταρχήν, το φορολογικό σύστημα στη Γαλλία μειώνει δραστικότατα τον φόρο εισοδήματος όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια. Οικονομολόγος είσαι. Ορίστε. Φορολογικό σύστημα, μειώνουμε δραστικά το φόρο εισοδήματος. Ένα, δύο. Οι μητέρες που έχουν μεγαλώσει 3 ή περισσότερα παιδιά λαμβάνουν αυτόματη προσάυξηση 10% στην τελική του σύνταξη. Στη Γαλλία. Εγγυημένη δωρεάν θέση σε κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και επιδότηση για πρόσληψη πιστοποιημένης νταντά στο σπίτι. Τα ακούτε ρε? Εγγυημένη δωρεάν θέση σε κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και επιδότηση για πρόσληψη πιστοποιημένης νταντά στο σπίτι. Νταντά πιστοποιημένη στο σπίτι. Αυτό είναι το γαλλικό μοντέλο. Θα έλεγα ότι είναι το μοντέλο της φορολογικής ελάφρυνσης. Εκεί εστιάζουν οι Γάλλοι. Ή να πάμε, κυρία μου, στο δικό σας το μοντέλο, εκεί πέρα πάνω στη Στοχόλμη που είσαστε, το σουηδικό μοντέλο. Ή γενικότερα, αν θέλετε, το σκανδιναβικό μοντέλο. Αυτό το μοντέλο τι, πού εστιάζει? Εστιάζει σε αυτό που λέμε στο δίλημα καριέρα ή οικογένεια για τις γυναίκες. Εστιάζει λοιπόν στην εξάλληψη αυτού του διλήμματος καριέρα ή οικογένεια για τις γυναίκες, μοιράζοντας τις ευθύνες στους δύο γονείς. Δεν έχει η γυναίκα δίλημα να πει καριέρα ή οικογένεια? Όχι. Στη Σουηδία έχουμε ισότητα των φύλων σαν κίνητρο. Σαν κίνητρο. Κύριε Μαμάκη, συμφωνείτε με το σουηδικό? Κύριε Μαμάκη, έτσι μπράβο. Κυρία Μαμάκη, εσείς ένα χαμόγελο ρίξτε μου για να συνεχίσω. Συμφωνείτε, κυρία Μαμάκη? Μπράβο, συμφωνεί. Χαμογελάει. Το σκανδιναβικό, επαναλαμβάνω, μοντέλο εστιάζει σε αυτήν την εξάλληψη για τη γυναίκα. Στο δίλημα δηλαδή, κάνω καριέρα ή κάνω οικογένεια. Μοιράζονται οι ευθύνες. Οι γονείς στη Σουηδία δικαιούνται 480 μέρες άδειας με αποδοχές που φτάνουν το 80% του μισθού τους. Εδώ πέρα πού να βγάλεις άκρη? Σε φάγανε λάχανο. Κάθε γονιός στη Σουηδία πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον 90 μέρες, ενθαρρύνοντας τους πατέρες να αναλάβουν και αυτοί ενεργό ρόλο. Και οι γονείς στη Σουηδία έχουν το νόμιμο δικαίωμα να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους κατά 25% μέχρι το παιδί να γίνει 8 ετών. 8 ετών! Άρα στη Σουηδία έχουν σαν κίνητρο την ισότητα των φύλων. Σαν βασικότερο. Ωραίο μοντέλο το σουηδικό. Ακόμα και στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία εφαρμόζουν επιθετικά οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η Ουγγαρία
τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει μια από τις πιο ριζοσπαστικές πολιτικές, Αντώνη, συνδέοντας τα κίνητρα απευθείας με την απαλλαγή από χρέη και φόρους. Τριαντόπουλε! Τριαντόπουλε! Έφαγες όλο το χαλβά του Αλμυρού! Στην Ουγγαρία τα νιόπατρα ζευγάρια παίρνουν άτοκο δάνειο περίπου 30.000 ευρώ. Και αν αποκτήσουν τρία παιδιά, το χρέος διαγράφεται ολοκληρωτικά. Επιθετική πολιτική, ρε. Επιθετικά οικονομικά κίνητρα. Στην Ουγγαρία, ρε. Και έρχονται παιδιά, ρε. Γεμίζουν τα σχολεία, ρε. Τα νιόπατρα ζευγάρια κάνουν παιδιά. Παίρνουν άτοκο δάνειο 30.000 ευρώ και αν αποκτήσουν τρία παιδιά διαγράφεται το χρέος. Ενώ εσείς αυτά τα χρήματα τα δίνετε στους οπεκεπέδες, τα δίνετε στους φραπέδες. Τέτοια λαμόγια που είσαστε, κολόπεδα! Έτσι θα σας μιλάω, τελειώσατε! Είσαστε εκτεθειμένοι από όλες τις πάντες! Είστε εκτεθειμένοι από όλες τις πάντες! Είσαστε κολοπεδαράδες! Επίσης στην Ουγγαρία κάθε γυναίκα που αποκτά 4 ή περισσότερα παιδιά απαλλάσσεται διαβίου από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αμέ! Κρατική, πάει στην Ουγγαρία, παραμένω, κρατική επιχορήγηση για την αγορά επταθέσιου οχήματος από μεγάλες οικογένειες. Κρατική επιχορήγηση για την αγορά επταθέσιου αυτοκινήτου από μεγάλες οικογένειες. Πώς θα μεταφέρονται οι μεγάλες οικογένειες? Ενώ εσείς εδώ τους έχετε στην τύχη τους, έχετε στην τύχη τους τις μεγάλες οικογένειες για να έχετε εσείς οι βουλευτάδες τις τζιπάρες και να στρογγυλοκάθεστε με τις τεράστιες κολάρες σας. Έτσι δεν είναι, ρε κολόπεδα? Αυτό δεν κάνετε, ρε κολοπεδαράδες! Δηλαδή, το κοινό στοιχείο όλων αυτών των επιτυχημένων ευρωπαϊκών μοντέλων είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν το παιδί σαν κόστος. Όχι. Αντιμετωπίζουν, κύριε μαμάκη, το παιδί σαν κοινωνική επένδυση. Για να αποδώσουν παρόμοια μέτρα στην ελληνική επαρχία, η οικονομική ενίσχυση πρέπει να συνδυαστεί με την διατήρηση των υποδομών υγείας, των υποδομών παιδείας, ώστε οι νέοι γονείς να νιώθουν ασφάλεια εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτά να του πείτε το Μητσοτάκη, εσείς οι νεοδημοκράτες που θα πάτε στην έκθεση Θεσσαλονίκη την προσεχή εβδομάδα. Αλλά εσείς θα πάτε να φάτε πιτόγυρα, κολαράδες, σαπιοκυλιάδες, κοπρόσκυλα, αγιταράδες! Ναι, ρε, αν δεν σας τα πούμε εμείς, ποιοι θα σας τα πούνε αυτά που πάτε και γλύφετε, κολόπεδα! Μου το παίζετε, βουλευτές! Σαν πιο κοιλιάδες το παίζετε, βουλευτάδες!

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Και εδώ θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου, το Μιχάλη το Μητσικό, όσον αφορά το δημογραφικό. Μπράβο ρε Μιχάλη. Μιχάλης Μητσικός, Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου. Αρκεί να σας πω ότι με βάση τον πρόσφατο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι έχουν πλέον την νομική δυνατότητα να χορηγούν αυτόνομα εφάπαξ επίδομα γέννησης μέχρι 3.000 ευρώ ένα παιδί, το οποίο μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά με το επίσημο κρατικό επίδομα, έτσι. Και βέβαια τα κριτήρια ορίζονται από τα δημοτικά συμβούλια, συνήθως μόνιμη κατοικία κριτήριο, ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Λοιπόν, έτσι, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Και γιατί λέμε συγχαρητήρια στο Μιχάλη το Μητσικό? Είναι ο μοναδικός που χορηγεί επίδομα 3.000 ευρώ σε οικογένειες που αποκτούν τρίτο παιδί και μένουν μόνιμα στην περιοχή του Νοτιού Πηλίου. Μπράβο ρε Μιχάλη. Α, ηρίστο εν παρόδο να σας πω ότι κάποιος ο ακροατής που μου ζήτησε χθες και του είπα ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το λιμάνι εκεί της Κάτω Γατζέας, το λιμανάκι, όπου επρόκειτο από πάνω από το λιμανάκι αυτό να κατασκευαστούν οι σχολές του εμπορικού ναυτικού που δεν κατασκευάστηκαν ποτέ. Το λιμανάκι αυτό μου ζήτησε χθες ακροατής και του είπα ότι θα βγει σήμερα ο κύριος Μητσικός να μας απαντήσει. Επικοινώνησα χθες το απόγευμα με τον κύριο Μητσικό και μου είπε όταν θα είναι έτοιμος θα βγει και να σας απαντήσει, αγαπητέ φίλε. Αγαπητέ φίλε, όταν θα είναι έτοιμος ο Μιχάλης Μητσικός θα βγει εδώ στη συχνότητα να σας απαντήσει. Όμως μου είπε και το εξής: αν θέλει ο ακροατής, δώσ' του το κινητό μου τηλέφωνο να με πάρει να το εξηγήσω. Οπότε αγαπητέ φίλε, μετά άμα θες σου δίνω το τηλέφωνο του Μητσικού να του τηλεφωνήσεις να σου εξηγήσει. Προφανώς δεν θέλει να τα πει δημόσια προς το παρόν. Προς το παρόν. Αλλά είμαι σίγουρος αγαπητέ φίλε ότι μπάρα στο λιμανάκι αυτό δεν πρόκειται να ξανακατεβεί. Μπάρα αποκλεισμού. Εντάξει. Αυτό έχω καταλάβει. Επίσης, εκτός από τον Δήμο Νοτιού Πηλίου και ο Δήμος Θέρμου. Ο Δήμος Θέρμου είναι στην Ετωλοακαρνανία. Ο Δήμος Θέρμου εφαρμόζει ένα από τα πιο επιθετικά προγράμματα, όπου η ενίσχυση ξεκινά από 1.000 ευρώ και κλιμακώνεται μέχρι τις 15.000 ευρώ για περιπτώσεις πολλών τέκνων σε ορεινά χωριά του Δήμου Θέρμου. Από ένα χιλιάρικο μέχρι 15.000 ευρώ. Δήμος Θέρμου στην Ετωλοακαρνανία. Επίσης, στην Κρήτη ο Δήμος Αποκορώνου προσφέρει κλιμακωτά 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο και 2.500 ευρώ για το τρίτο. Επίσης, οι Δήμοι Νάουσας, Προσοτσάνης και Δοξάτου καταβάλουν ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση.

Επίσης, εκτός από τους Δήμους, τρέχουν και περιφερειακά προγράμματα και θα ήθελα να ρωτήσω τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη Κουρέτα, για το θέμα αυτό. Γιατί έχουμε επέκταση σε 6 περιφερειακές ενότητες όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό της ενίσχυσης. Έχουμε δηλαδή, υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, είναι η Δράμα, είναι η Φλόρινα παράδειγμα, είναι το Κιλκής, είναι οι Σέρες, από εδώ μεριά η Πέλα και πιο πάνω η Καστοριά. Και θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη Κουρέτα τι σκέπτεται αυτός, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητος παρακολουθώντας τον Κουρέτα ανθρώπινα, τις δραστηριότητές του αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Θα τον καλέσω αργότερα να μου πει. Ρωτήσω Δημήτρη Κουρέτα αργότερα να μου πει τον καθηγητή. Τελειώσαμε αυτό το θέμα για σήμερα. Τώρα εσείς οι βουλευτές είσαστε για το γάιδαρο Καβάλα. Το μόνο που σας ενδιαφέρει που έχει καλά παϊδάκια να πάτε να τερλικώσετε. Θα περάσουμε ωραίο χειμώνα. Θα σας πάω τρένο.

Ηλία Μπόλη, καλημέρα! Ηλία Μπόλη, τι κάνει! Τι κάνει ο κρουασανάγκιας! Ηλία Μπόλη, τι κάνει ο κρουασανάγκιας! Νίκο, Νίκο, εκεί στο προεδρείο του αστικού κτέλ! Νίκο, τι κάνει ο κορνεδάκιας! Τι κάνει ο κορνεδάκιας!

Γιώργο Βασταρδί, καλημέρα, πώς είσαι? Παιδιά, όπως ρωτάω εδώ πέρα, έτσι όπως τώρα με τον Γιώργο τον Βασταρδί, καλημέρα, πώς είσαι? Μερικές φορές έτσι αισθάνομαι την ανάγκη να ρωτάω συγκεκριμένους ανθρώπους ή περπατώντας, ξέρω εγώ, το απόγευμα ρίχνω κάποια τηλέφωνα κατά περιόδους να δω πώς είναι κάποιος που έχω καιρό να τον ακούσω. Έτσι αυθόρμητα χτυπάω κάποια τηλέφωνα. Και φέτος το καλοκαίρι ένα σούρπο χτυπάω ένα τηλέφωνο για να διαπιστώσω αν κάποιος είναι καλά. Είχα καιρό να τον ακούσω. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει και αισθάνθηκα ένα πάγο, μια παγωνιά. Καλησπέρα, είμαι ο Τάδε, τι κάνεις, πώς είσαι? Ναι, λέει, για να τηλεφωνήσεις, κάτι θέλεις? Τι να θέλω, ρε άνθρωπε, να δω αν είσαι καλά. Πότε σου έδωσε αυτό το δικαίωμα να με ρωτάς, να μου κάνεις τέτοιου είδους ερώτηση? Πραγματικά, βέβαια μου είπε, ανοίχτηκε στη συνέχεια, τι κάνει, πώς είναι, αλλά πραγματικά με στενοχώρησε. Και θεωρώ ότι η στεναχώρια ήταν μια αντίδραση πέρα ως πέρα ανθρώπινη και δικαιολογημένη, αν είναι δυνατόν. Στις μέρες μας, όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν γίνει ψηφιακές σχέσεις, γρήγορες σχέσεις, επιφανειακές σχέσεις, έχει παρεξηγηθεί αυτή η αυθόρμητη ανάγκη να ακούσεις απλά τη φωνή ενός φίλου, ρε παιδί μου. Αυτό είναι μια πράξη, αυτή η αυθόρμητη ανάγκη να τηλεφωνείς σε κάποιον, να ρωτήσεις τι κάνει, είναι μια πράξη σπάνιας αυθεντικότητας. Εμένα έτσι μου αρέσει να είμαι. Όταν λοιπόν αυτή η ανάγκη προσκρούει σε μια τέτοια απάντηση γεμάτη καχυποψία, αφήνει μια πικρή γεύση. Και αλλή μόνο αν δεν το έλεγα. Δηλαδή τι ζούμε? Ζούμε στην εποχή της απόλυτης συναλλαγής? Δηλαδή ζούμε μια εποχή όπου το ενδιαφέρον τι κάνεις έχει πάψει να είναι ερώτηση ενδιαφέροντος και έχει τι μετατραπεί σε κάποιο αίτημα? Όταν το να τηλεφωνήσεις έναν άνθρωπο απλώς και μόνο επειδή τον θυμήθηκες περπατώντας μεταφράζεται αυτόματα ως κάτι θέλεις, τότε η κοινωνία μεγάλη έχει χάσει το πιο πολύτιμο κύτταρό της. Έχει χαθεί η ανιδιοτέλεια. Είναι θλιβερό δηλαδή να θεωρείται ύποπτο το γνήσιο ενδιαφέρον του συνανθρώπου. Δηλαδή τι, η καχυποψία έχει γίνει η νέα μας άμυνα? Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στους ανθρώπους συμφέροντα που όταν κάποιος μας τυπάει το τηλέφωνο, μας τυπάει την πόρτα χωρίς σκοπό, αντί να χαρούμε αναρωτιόμαστε τι κρύβεται από πίσω.

Θεωρώ, έτσι για να το κλείνω, σε έναν κόσμο που μετράει τα πάντα με το πάρε δώσε, θεωρώ ότι το δικό μου αυθόρμητο τηλεφώνημα είναι μια όαση. Έτσι το θεωρώ, γι' αυτό τηλεφωνώ σε κάποιους, για να μάθω τι κάνουν. Γκέκε! Το έχω μέσα μου ολόκληρο το καλοκαίρι και δεν μπορούσα να μην δεν σου το πω!

Με ρωτά φίλος ακροατής. Για την Περιφερειακή Ένωτα Μαγνησίας, πότε έγινε για τελευταία φορά η ενίσχυση των οδικών σημάνσεων πινακίδων στο οδικό κύκλωμα Πηλίου από Αγριά, Μιλιές, Τσαγκαράδας, Αγοράς, Καράβο, Μαχάνια, Πορταριά που έχουν φύγει σχεδόν όλες παντού από τότε που τις είχε βάλει η Χούντα? Επιπλέον μήπως έχει βγει κάποια εργολαβία για το θέμα αυτό και πότε? Προσοχή όχι των πινακίδων σημάνσεως των τοποθεσιών χωριών, αλλά των οδικών σημάνσεων. Αγαπητέ φίλε, το ρωτήσω. Ρωτήσω τον κύριο Παπαδημητρίου αύριο όμως, έτσι, όχι σήμερα, αύριο. Τι, κύριε Παπαδημητρίου, βγήκε χθες εδώ. Τη ρωτήσω αύριο, έτσι. Το κρατάω το μήνυμά σου. Ωραία παρατήρηση, μπράβο.

Σας είπα προηγουμένως ότι ζητάει το λόγο ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Βλασίου, ο κ. Κώστας Βολιώτης. Ένας από τους πλέον δραστήριους, αν όχι ο μοναδικός δηλαδή, μόνο ο κ. Βολιώτης ακούγεται από τα τοπικά συμβούλια, κανένα άλλο χωριό. Όλοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Ζητάει το λόγο ο άνθρωπος, προφανώς κάτι έχει να πει, κάτι θέλει να διεκδικήσει για το χωριό του και καλά κάνει. Ποιος ξέρει πάλι ποιοι αντιδήμαρχοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιώργος Κλιά, καλημέρα στην πλατεία Ρίγα Φεραίου. Τι θα μάθω πάλι σήμερα, ποιοι αντιδήμαρχοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Ποια κοπρόσκυλα δεν δουλεύουν. Τι θα μάθω πάλι σήμερα, Γιώργος Χλιά, τι θα ακούσουν τα αυτιά μου. Γιώργο, σε αυτούς τους αντιδημάρχους θα στρίψω το λαρίκι. Θα μου πεις και δεν υπάρχουν κι άλλοι, ε. Άντε βρείτε καινούργια πρόσωπα. Πάση θυσία. Ο εκτελεστικός βραχίωνας έχει μικρύνει πάρα πολύ.

Εκτός βέβαια από τον Γιώργο τον Πράτο στην καθαριότητα, αυτός που εντυπωσιάζει επίσης, Γιώργος Κλιά, είναι ο νέος αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο Αποστόλης ο Βεργής. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Αστραπή! Κινείται με μηχανάκι, φοράει κράνος και τον λέβεις μπροστά σου και δεν τον περιμένεις. Τρυποκάριδος! Γιώργος Κλιά, αυτός που δίνει ρέστα του ευέλικτου εκτελεστικού σας βραχίου να είναι ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Αποστόλης ο Βεργής. Ναι! Και αποφάσεις επί τόπου. Ναι, σου λέω. Θυμήσου ότι θα γράψει ιστορία ο Βεργής. Εξελίσσεται ο Βεργής. Τώρα κάποιοι άλλοι ό,τι και να τους κάνεις, τούβλα πελέκητα είναι, Γιώργο. Τούβλα πελέκητα. Τους έχει φάει μαλακία.

0: Πάμε λοιπόν στον Άγιο Βλάση. Περνάμε τα Άνω Λεχόνια. Άγιο Φουτσόπουλε, καλημέρα, πώς είσαι? Περνάμε τα αριστερά μας τα Πιτσιωρέικα, να μπαίνει μέσα ο πρώην δήμαρχος ο Πιτσιώρης. Μπαίνει μέσα εκεί με τη Mercedes. Μέσα στο στενό. Σιγά με το τρακάρουμε. Περνάμε τη ματιά του ποταμού Κουφάλα. Κουφάλα. Του ποταμού Κουφάλα. Περνάμε τη γέφυρα από το Παλιόκαστρο, τις Πέστροφες, και παίρνουμε τον Ανήφορο. Κάνε το σταυρό σου, ρε Αγία Μαρίνα, από πάνω. Περνάμε την Αγία Μαρίνα. Πάρετε αυτή η αριστερή, η μεγάλη στροφή αριστερή, η δεξιά είναι το χτήμα του Προέδρου, του κύριου Βολιώτη. Πάμε στην πλατεία να το βρούμε ή μήπως είναι μέσα. Κατά πάσα πιθανότητα είμαι στο κτήμα. Μπες με στο κτήμα. Εδώ, εδώ, εδώ, δεξιά, στρίψε μέσα. Εδώ. Νάτος. Πρόεδρε, καλημέρα. Σε βρήκαμε.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Τι δέντρο είναι αυτό, αυτό που είναι, που κάνει τη σκιά? Τι δέντρο είναι?
1: Η καρυδιά.
0: Καρυδιά είναι, ε.
1: Ε, βέβαια.
0: Πω, πω. Δεν έχει τίποτα κουνούπια εδώ πέρα, αναντίζεται, έτσι.
1: Ε, τι να ρωτήσουμε, δεν έχουν πια μόνο, ελάχιστα
0: εκεί
1: πράγματα.
0: Εκεί δεξιά κάτω είναι ο κήπος σας, εκεί είσαι αρεζαβατικά, εκεί δεξιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, τι, αυτήν την ώρα τι έχετε, ντομάτες,
1: από όλα, τα πάντα, τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν δικαιολογείται τώρα άνθρωπος στο πύλιο και να μην έχει τα...
0: Για μισό λεπτό, πιπέρια μου μυρίζουν, πιπέρια.
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι, μυρίζουν, καυτερά είναι, μου μυρίζουν, καυτερά είναι.
1: Κόκκινες και πράσινες πιπεριές.
0: Και αγκουριά, και αγκούρια μου μυρίζουν.
1: Τα πάντα, όλα, όλα, και όλα.
0: Ο σκυλάκος εκεί αριστερά, στο βάθος, ο σκυλάκος μεγάλος είναι. Ο κόσμος τώρα νομίζω ότι κάνω πλάκα, είναι τα λέω σοβαρά.
1: Εδώ στο Βορειο Γιώργο όλοι έχουν τον κήπο τους, πρέπει να τον έχουν. Δηλαδή αλλήμωνο να έχουμε τώρα τόσο μέρος και να μην έχουμε έναν κήπο, είναι ντροπή.
0: Ναι, τι σημαίνει, γιατί ζητήσατε το λόγο, τι σημαίνει, κύριε Πρόεδρε?
1: Θέλω να μου δώσει, Γιώργο, 10-12 λεπτά να επισημάνω 2-3 πραγματάκια.
0: 12 λεπτά,
1: λοιπόν, 12
0: λεπτά ένα μαχητικό πάει στην Κύπρο.
1: Εντάξει, τι να κάνω, εγώ δεν είμαι μαχητικό εγώ.
0: πείτε,
1: λοιπόν,
0: πείτε.
1: Μια και πέρασε τη ρηματιά της Κουφάλας, με τσίγκρισες λίγο, ναι. Να πω για το νεράκι. Και να πω από τα Ριτζιανά προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΒ και τον κύριο Κουτσιφέλη, τον γενικό διευθυντή, να τους παρατείνω για άλλη μια φορά,
0: ναι,
1: να σκεφτούν την πρόταση του τοπικού από τις 16 Απριλίου του 26,
0: ναι,
1: που ζητούμε λίμνο δεξαμενιέ στον, ναι, οικισμό του Παλαιοκάστρου.
0: Ναι.
1: Από εκεί μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα και ο Δήμος Βόλου να παίρνει το νεράκι που θα περισσεύει, αν περισσεύει, το χειμώνα, mm, αλλά και εμείς να είμαστε σίγουροι, Γιώργο, ότι ποτίζουμε τα κτήματα στα παράκλια σημεία του χωριού μας. Δηλαδή, mm, αυτή τη στιγμή η ρεματιά της Κουφάλας δεν έχει σταγόνα νερό.
0: Mm.
1: Πώς σκεφτόμαστε να πάρουμε νερό όταν δεν έχει σταγόνα νερό? Ένα βλάκι τρέχει μόνο και ποτίζουν οι άνθρωποι μέχρι το μαλάκι.
0: Mm.
1: Και εκτός αυτού, αυτός ο χώρος της λιμνοδεξαμενής υπάρχει στην περιοχή του Παλαιοκάστρου και φυσικά συμφέρει και οικονομικά στη ΔΕΙΑΒ.
0: Mm.
1: Ας το κοιτάξουν άλλη μια φορά. Δεν είναι κακό. Εξάλλου είναι και μια πρόταση της μειοψηφίας, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό και ψηφίσανε παρόν.
0: Mm.
1: Και αυτοί ζητούν λιμνοδεξαμενή. Δεν είναι κακό αυτό. Ας το ξανακοιτάξουν λίγο. Πέραν αυτού, βέβαια, ο πρόεδρος μου κοινοποιήσει έγγραφο το οποίο λέει ότι την πηγή του Αιγιάννη, τη δική μας πηγή δηλαδή, δεν θα μας την πειράξει το νεράκι. Αυτό εξάλλου ίσα ίσα είναι για το χωριό και για πότισμα. Δεν περισσεύει για κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω μόνο για το νερό, έτσι για να είμαστε εξηγημένοι και να μην παρεξηγέμαστε από κάποιους.
0: Ναι.
1: Τώρα να επισημάνω κάποια πραγματάκια, Γιώργο, που τρέχουν και να πω σε κάποιους φίλους που έρχονται σε χωριανούς, έρχονται για 15 Αύγουστο ή για 10 μέρες. Ναι. Τι χρειάζεται να γράφουν στο Facebook για μια μέρα που είδαν 5 σκουπίδια έξω από τον κάδο? Όντως υπήρχε. Μετά το 15 Αύγουστο.
0: Εσείς διαβάζετε τα Facebook?
1: Διαβάζω, μου τα λένε, Γιώργο. Εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με το Facebook.
0: Α.
1: Και μπορείς να το δεις, καθόλου. Μου τα λένε όμως. Δεν χρειάζεται να λέμε στο Facebook τώρα δυο σακούλες. Εγώ περνάω κάθε μέρα και σακούλες αυτών των κακοπροαίρετων ανθρώπων που τους πετάνε από τα αυτοκίνητα και πέφτουν δίπλα από τον κάδο, τις μαζεύω και τις βάζω μέσα. Να μην λέμε λοιπόν για κάδος, να μην λέμε για σκουπίδια. Όντως υπήρχε ένα προβληματάκι το 15 Αύγουστο, πολύς ο κόσμος, είχε μια ζημιά ο Δήμος, δεν θέλω να απολογηθώ για τον Δήμο εγώ, άδειες των ανθρώπων κλπ. Μία-δυο μέρες είχαμε ένα προβληματάκι. Τελείωσε. Να μην γράφουμε λοιπόν στο Facebook, πυροβολούμε τα πόδια μας. Από το χωριό είστε και εσείς που τα γράφετε, ρε παιδιά, είναι ντροπή. Πασχίζουμε να ανεβάσουμε τον Άγιο Βλάσιο και τον ανεβάσαμε 100% σε επισκεψιμότητα. 100% Γιώργο τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί παρέχουμε δύο εξαιρετικά καταστήματα εστίασης, το ένα καλύτερο απ' το άλλο, τα καλύτερα στο Πήλιο, και το λέω να τα ακούσει όλος ο κόσμος να έρθουν να τα δοκιμάσουν, θα βρουν κάτι εξαιρετικά πιάτα που δεν έχουν φάει αλλού. Επίσης έχουμε ένα πανέμορφο ας πούμε μπαράκι, αναψυκτήριο να το πω, ένα παραδοσιακό καφενείο καταπληκτικό. Να μην πυροβολούμε λοιπόν τα πόδια μας. Πραγματοποιήθηκε, Γιώργο, επίσης θέλω να πω και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Βεργή. Ένας γενικός καθαρισμός του σχολείου.
0: Ποιο Βεργή, το πρασίνο, τον αντιδήμαρχο?
1: Το αντιδήμαρχο πρασίνου, ναι.
0: Γι' αυτό μου έλεγα προηγουμένως. Τι έκανε, για πείτε μου.
1: Μόλις τον ενημέρωσε ότι το σχολείο, το δημοτικό, σε κάποια σημεία έχει να καθαριστεί. Είχε γίνει δασίλειο σε 2-3 σημεία. Ναι. Εγώ δεν μπορούσα με τα μεροκάματα που μου δίνει ο Δήμος να το καθαρίσω.
0: Ναι.
1: Καθάριζα γύρω-γύρω τα χορτάρια. Ήρθε αμέσως, έγινε ο καθαρισμός του σχολείου που είχε τουλάχιστον να καθαριστεί αυτό το μέρος που ήταν σαν δάσος, ναι, 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο ρε Βεργή.
1: Εν συνεχεία μιλήσαμε για την Παναγίτσα που τη Δευτέρα είναι η γέννηση της Θεοτόκου μας. Για το μοναστήρι της Παναγίτσας.
0: Πού είναι?
1: Αμέσως έστειλε τον εργολάβο.
0: Πού είναι το μοναστήρι?
1: Πιο πάνω από το χωριό. Λίγο πιο πάνω.
0: Το πρώτο?
1: Το μοναστήρι της Παναγίτσας, Γιώργο.
0: Το πρώτο?
1: Το πρώτο, ναι.
0: Που έχει δύο μοναχές.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργεί περίφημα το μοναστηράκι μας αυτό.
0: Πότε γιορτάζει, αύριο?
1: Τη Δευτέρα, ναι.
0: Και αγρυπνία έχει την Κυριακή.
1: Αγρυπνία την Κυριακή προφανώς.
0: Α, πάμε έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, έγινε ο καθαρισμός του δρόμου. Yeah. Επίσης ζήτησα να μου καθαρίσει για πρώτη φορά από το πράσινο θα γίνει αυτό.
0: Ο Βεργή.
1: Από τον κύριο Βεργή του ζήτησα.
0: Μπράβο, ρε Βεργή, μπράβο.
1: Να μου καθαρίσει το δρόμο, το περιφερειακό, πριν τον Άγιο Βλάσιο, μέχρι το κημητήριο και από το κημητήριο, μέχρι το δρόμο, λίγο πιο κάτω από την Παναγίτσα, yeah, είναι ο περιφερειακός δρόμος του Αγίου Βλασίου. Μου είπε ναι, ειδοποίησε τον εργολάβο να έρθει και ειδοποίησε τον εργολάβο, πιστεύω σήμερα αύριο. Το αστέρι θα το καθαρίσει.
0: Ο Βεργής.
1: Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί έτρεξα αμέσως σε 2-3 προβλήματα που είχα πράγματι και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
0: Αντιδήμαρχος Βεργής, έτσι.
1: Ναι, ο κύριος Βεργής, ο αντιδήμαρχος Πασίνου.
0: Μπράβο, έβγε.
1: Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδημητρίου που μου έδωσε τον εργολάβο. Παρότι δεν ξέρω αν ήταν δικό της το θέμα ή όχι.
0: Τον
1: περιφερειακό δρόμο που πάει προς το κημητήριο. Ναι. Να τον σε ένα σημείο που είναι επικίνδυνο.
0: Τι να την περιφερειάρχη.
1: Ναι, που αφού, ναι. Και αφού δεν μπαίναν μπάρες Γιώργο,
0: η οποία
1: θα μου κάνουν ένα μικρό τυχείο.
0: Αχα.
1: Θα μου κάνει ένα μικρό τυχείο όπως ανεβαίνουμε δηλαδή προς το κημητήριο.
0: Εκεί όπου από κάτω είναι γκρεμός που γίνανε τα τυχεία τα...
1: Έτσι. Εκείνο που το φτιάξαμε.
0: Που είχε κατολίστης, έτσι.
1: Έτσι.
0: Εκείνο που το έκανε ο Καπουρνιώτης.
1: Ναι. Ο Καπουριώτης, βεβαίως. Ναι. Και εκεί ήταν ο Αστέρης.
0: Άρα εκεί ήθελε να βάλετε μπάρα, αλλά επειδή βάλαν μπάρα, τι κάνει η Παπαδημητρίου?
1: Δεν μπαίνει μπάρα.
0: Ναι.
1: Παρότι με προμήθευσε με μπάρες η κυρία Παπαδημητρίου.
0: Μπράβο, τι θα βάλει εκεί?
1: Και μου έστειλε εργολάβο, ναι. Ήδη έβαλε ένα προστατευτικό. Θα μου κάνει ένα μικρό τυχείο, 40-50 εκατοστά περίπου.
0: Μπράβο.
1: Γύρω-γύρω, να μην φύγει κανένας από κάτω. Κάνα μηχανάκι, κάνα παιδί μας.
0: Γιατί περιφερειάρχης.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Μπράβο, έβγε. Α, και επίσης θες είπε ότι όσο νουπο θα βάλει και το φωτισμό στη ρεματιά του ποταμού Κουφάλα. Εντάξει.
1: Το περιμένω από πέρυσι.
0: Που είναι μαύρα σκοτάδια. Εκεί θα τα βάλει η Παπαδημητρίου, ναι.
1: Επίσης αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται, Γιώργο, η επέκταση του δημοτικού φωτισμού προς το κημητήριο.
0: Αχα.
1: Και βέβαια δεσμεύομαι ότι από εκεί και μετά θα αναλάβω εγώ έστω και με δικά μου έξοδα ναι. να ηλεκτροδοτήσω και το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής.
0: Αχα.
1: Το έχω σαν τάμα. Και με θα τι, το κάνω.
0: Τι με δικά σας έξοδα δηλαδή.
1: Αν χρειαστεί θα πάρω εγώ το καλώδιο και θα το περάσω εγώ.
0: Γιατί
1: οι στήλοι σταματάνε σε ένα σημείο.
0: Γιατί ο Δήμος Βόλου τι κάνει, δεν κατάλαβα. Βάει ένα καλό.
1: Ο Δήμος Βόλου μου φέρνει αυτή τη στιγμή μέχρι το κημητήριο σχεδόν.
0: Ναι.
1: Εκεί θα ζητήσω από την τεχνική υπηρεσία να μου βάλει ένα πίλερ. Δεν ναι. νομίζω να μου το αρνηθεί. Δηλαδή το πίλερ είναι αστείο πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρω ο κύριος Αγαθός.
0: Ναι.
1: Θα είμαι ακριβώς δίπλα από το κημητήριο. Θα ηλεκτροδοτήσω το κημητήριο.
0: Μπράβο.
1: Και εν συνεχεία μέσα από το κημητήριο θα περάσω γραμμή προς την Αγία Παρασκευή.
0: Πιθανολογώ ότι ο Καπουρνιώτης σας δώσει ένα καλώδιο με την Αγία Παρασκευή. Μεγάλη χάρη της.
1: Δεν είναι ο Καπουρνιώτης.
0: Έλα Μιχάλη Καπουρνιώτη, τελείωνε.
1: Δεν είναι ο Μιχάλης ο Καπουρνιώτης πλέον.
0: Μα στις τεχνικές υπηρεσίες δεν αναφέρεστε.
1: Ναι, τεχνική υπηρεσία.
0: Μπράβο ρε Μιχάλη Καπουρνιώτη, συνεχίστε.
1: Επίσης, περιμένω την τοποθέτηση σε δύο σημεία μπάρες που
0: ναι.
1: τις πήρε από την κυρία Παπαδημητρίου, μου τις προμήθευσε,
0: ναι.
1: την τεχνική υπηρεσία να μου τις περάσει.
0: Αχα.
1: Σε δύο σημεία επικίνδυνα, σε αυτόν τον δρόμο.
0: Ναι.
1: Τον περιφερειακό δρόμο του χωριού.
0: Μπράβο.
1: Που ανεβαίνει προς το κημητήριο. Σε δύο σημεία θέλω να βάλω μπάρες. Και μάλιστα σε ένα σημείο ένας δημότης μας, εντάξει, μπορεί να μένει Βόλο ο άνθρωπος, έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι,
0: ναι.
1: έπεσε το αυτοκίνητο από κάτω και καταστράφηκε.
0: Έπεσε το αυτοκίνητο από κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς έπεσε.
1: Ναι, έπεσε, πήγε να παρκάρει, ο άνθρωπος έφυγε από κάτω. Τελείωσε το αυτοκίνητο.
0: Το
1: πώς γλίτωσε, το χρωστάει σε ένα θαύμα. Τον είπα να βάλει μια μεγάλη λαμπάδα στον Άγιο Βλάσιο. Εντάξει, έρχεται η εκκλησία ο άνθρωπος. Ας τα αφήσουμε αυτό όμως. Περιμένω όμως από την τεχνική υπηρεσία να μου στείλει ένα συνεργείο.
0: Έλα Μιχάλη Καπουριώτη, τελείωνε Μιχάλη, ναι.
1: Να βάλω τις δύο μπάρες, τις μπάρες τις έχω εγώ, να τις τοποθετήσουμε.
0: Μπράβο, έβγε. Έβγε Μιχάλη Καπουριώτη, μπράβο.
1: Δεν είναι ο Καπουριώτης.
0: Ξέρει ο Μιχάλης ο Καπουριώτης. Για συνεχίστε.
1: Λοιπόν, επίσης, ένα ακαθόδες μεγάλο ζήτημα, όπως είναι και το νεράκι βέβαια του χωριού μας,
0: ναι.
1: είναι η επισκευή του δημοτικού σχολείου. Έχω ήδη ξανά ενημερώσει την τεχνική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Έχουν έρθει 500 φορές Γιώργο πάνω.
0: Ναι.
1: Έχουν βάλει προστατευτικά. Πήγαν τα παιδιά, τα κόψαν, τα κάναν. Παιδάκια είναι. Περνάνε και παίζουν μπάσκετ. Τα κόβουν. Πρέπει να γίνει σκεπή επιτέλους.
0: Ναι.
1: Και στο φινάρε μπορεί να μην λειτουργεί. Αυτό να γίνει κατανοητό από τον αντιδήμαρχο. Δεν λειτουργεί. Μα είναι δημόσιο κτίριο. Είναι το Δήμο, ρε παιδιά.
0: Μιχάλη, τη σκεπή από το δημοτικό σχολείο, Καπουρνιώτης. Δεν μου λέτε, χρωστάμε με τον Γιώργο το Βουλιώρα επίσκεψη για να δούμε τι θα κάνουμε το γεπεδάκι του μπάσκετ από κάτω να το εξοπλίσουμε. Εντάξει.
1: Το γεπεδάκι του μπάσκετ το καθαρίσαμε τώρα που έγινε ο γενικός καθαρισμός.
0: Ναι.
1: Πρέπει και εκεί να βάλουμε δύο διχτάκια,
0: μπράβο.
1: Να βάλουμε δύο-τρία παγκάκια αν είναι δυνατόν.
0: Μπράβο,
1: κάθε μέρα τα παιδάκια εκεί είναι και παίζουν. Κάθε μέρα.
0: Γιώργο Βουλιώρα. Ένα από τα προσεχή απογεύματα πάμε Άγιο Βλάση.
1: Λοιπόν, ναι. την επισκευή λοιπόν της σκεπής του Δημοτικού Σχολείου
0: ναι.
1: απαξάπαντος πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Okay,
1: λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Και επίσης την κατεδάφιση μιας επικίνδυνης οικίας ξέρει η τεχνική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Έχει μπει και πινακίδα.
0: Ναι.
1: Αυτή η οικία Γιώργο θα πέσει
0: ακόμα,
1: και θα σκοτώσει άνθρωπο.
0: Ακόμα δεν έγινε αυτή η κατεδάφιση.
1: Ακόμα δεν έγινε.
0: Όταν σου λέω Γιώργο Σκιά ότι κάποιοι είναι άχρηστα κορμιά, δεν πιστεύεις. Άχρηστα κορμιά είναι. Ακόμα δεν έχει πέσει το επικίνδυνο κτίριο. Ρε άχρηστε, εσύ δεν έργεις να το κρεμίσεις. Ε άχρηστε. Κύριε Βολιώτη, καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, Γιώργο.
0: Καλημέρα,
1: πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Άχρηστε, άχρηστε. Ακόμα να πέσει το επικίνδυνο. Γιώργος Σκιά, αφού σου λέω ότι είναι άχρηστο το παιδί, δεν κάνει!

Ήταν ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου, ο Κώστας ο Βολιώτης, καλά κάνει ο άνθρωπος, διεκδικεί. Μπράβο στον αντιδήμαρχο Βεργή. Μπράβο στον Πράτο. Καπρονιώτη, τελείωνε τη σκεπή. Τεχνικές υπηρεσίες. Γιώργος Κλιά για μεγάλες φαλιάρες. Ελάτε πάμε μια βόλτα ρε παιδιά. Ελάτε μια βόλτα μέσω Ελευσίνα.

Κύριε Πρόεδρε του Αγίου Βλασίου, κύριε Βολιώτη, έχω απάντηση με email Καπουρνιώτη. Άκου τι απαντάει ο Καπουρνιώτης. Έχει μπει στη μελέτη, έχει μπει στη μελέτη η σκεπή του Αγίου Βλασίου μαζί με άλλες τρεις σκεπές, άλλα τρία κτίρια δημοτικά, και είναι σε διαδικαστική διαδικασία, θα γίνει άμεσα. Καλό μήνα, Μιχάλης Καπουρνιώτης. Μπράβο ρε Μιχάλη. Μιχάλη, κάνε ό,τι μπορείς, διότι οι τεχνικές υπηρεσίες είναι ακυβέρνητες. Ακυβέρνητες. Κατάλαβες τώρα, Πρόεδρε, γιατί επιμένω σε κάποια πράγματα. Γιατί θέλω απαντήσεις, σοβαρές απαντήσεις. Γιατί άμα περιμένω, Πρόεδρε Βολιώτη, αποφασιστόμουτρα, έμα θα τους πάω, έμα.

πάω τώρα να τσατίσω ακόμα περισσότερο κάποιους. Μπρούτζινε, πάω τώρα να τσατίσω ακόμα περισσότερο κάποιους. Να τους κάνω Τούρκους. Άκου Μπρούτζινε τι γράφει, τι γράφει πρωί πρωί το Βολιωτάκι. Άκου Κουρνεδάκια τι γράφει το Βολιωτάκι. Θα το διαβάσω τώρα, βέβαια το έχουν διαβάσει από τα ξημερώματα αυτοί. Και έχουν γίνει Τούρκοι. Ακούστε τι έχουν διαβάσει από τα ξημερώματα. Και έχουν γίνει Μεμέτια. Στο γαλάζιο στρατόπεδο της Μαγνησίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, στο γαλάζιο στρατόπεδο της Μαγνησίας, το κλίμα θυμίζει καζάνι. Καζάνι που βράζει. Με την τοπική κοινωνία να δείχνει σαφή σημάδια εξάντλησης απέναντι σε πρόσωπα που εξακολουθούν να πολιτεύονται σαν να μην τρέχει τίποτα. Στην κορυφή της συζήτησης βρίσκεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος φαίνεται να έχει χάσει κάθε επαφή με την εκλογική βάση. Η εικόνα της διαρκούς παρουσίας σε πανηγύρια και παζάρια για μια σκηνοθετημένη χειραψία δεν πείθει πλέον κανέναν. Η πολυετής προνομιακή μεταχείριση και οι παροχές από το κυβερνητικό κέντρο άφησαν το αποτύπωμά τους, όμως η πραγματικότητα στη Μαγνησία είναι αμήλικτη. Το πραγματικό πολιτικό βατερλό του συνδέεται με τις καθυστερήσεις και τις γκρίζες ζώνες των αποζημιώσεων του Ντάνιελ. Για πολλούς ντόπιους ο άλλοτε κρατικός εκλεκτός θεωρείται πλέον μη εκλόγιμος. Την ίδια ώρα ο Κώστας Μαραβέγιας επιχειρεί να επανακάμψει στο προσκήνιο αγνώντας επιδεικτικά τη λαϊκή ετιμιγορία. Η επιμονή του να διεκδικεί εκ νέου μια θέση στο ψηφοδέλτιο ερμηνεύεται από τα τοπικά στελέχη ως πλήρης έλλειψη πολιτικής αυτογνωσίας. Στον αντίποδα, ο Χρήστος Μπουκώρος επιλέγει τη γραμμή της σοβαρότητας και της μετριοπάθειας, προσπαθώντας να κρατήσει τα προσχήματα και να περισσώσει την θεσμική εικόνα της παράταξης στον ομό. Όμως το πραγματικό βαρύ πυροβολικό που συζητιέται στους διαδρόμους της Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας είναι η Δωροθέα Κολυνδρίνη. Η πρώην αντιπεριφερειάρχης διαθέτει αυτό που λείπει από το υπόλοιπο σύστημα. Η Κολυνδρίνη είναι ένα φρέσκο αυτοδιοικητικό πρόσωπο με αποδεδειγμένη διοικητική επαρκεία, τεράστια διείσδυση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και κυρίως απουσία οποιασδήποτε αλαζονίας. Αν η Κολυνδρίνη αποφασίσει να μπει τελικά στη μάχη των βουλευτικών εκλογών, δεν θα κάνει απλώς τη διαφορά, θα σαρώσει τον ανταγωνισμό, κλειδώνοντας η Κολυνδρίνη την πρώτη θέση με τεράστια απόσταση από τους υπόλοιπους. Αυτά γράφει το Βολιωτάκι ξημερώματα και έχουν γίνει Τούρκοι όλοι τους. Μ' αρέσει. Και τα πράγματα θα γίνουν όπως ακριβώς σας τα λέω.

Με ρωτά φίλε ακροάτρια, πού είναι η εκκλησία που αναφέρατε προηγουμένως για να πάω την Κυριακή, δεν άκουσα. Κυρία μου, προφανώς αναφέρεστε στην της Παναγίας που γιορτάζει τη Δευτέρα το μοναστήρι, γιορτάζει τη Δευτέρα, Κυριακή το βράδυ προφανώς θα γίνει αγρυπνία. Το ανέφερε ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου, Κώστας Βολιώτης. Είναι το μοναστήρι ακριβώς πάνω από τον Άγιο Βλάση, κυρία μου. Το μοναστήρι πάνω από τον Άγιο Βλάση, βέβαια από πάνω έχει τρία μοναστήρια. Στο πρώτο, περνάτε την πάνω πλευρά του Αγίου Βλασίου και βγαίνοντας από την πάνω πλευρά του χωριού παίρνετε κανένα δύο στροφές και θα δείτε το πρώτο μοναστήρι αριστερά. Δηλαδή από την επαρχιακή οδό από κάτω είναι γύρω στα 50 μέτρα. Υπάρχουν πινακίδες. Είναι το μοναστήρι της Παναγίας με δύο μοναχές μέσα. Έτσι, ζουν εκεί μόνιμα δύο μοναχές. Εκεί θα πάτε. Στο άλλο από πάνω πήγαινε ο... το μεγάλο, πήγαινε ο Χριστόδουλος. Ναι, ανέβαινε ο... ο συγχωρημένος ο Χριστόδουλος. Και πήγαινε απάνω και οδηγούσε μόνος του το αυτοκίνητο. Του άρεσε. Ναι, τον έχω συναντήσει πολλές φορές εκεί περπατώντας και σταματούσε, οδηγούσε, δίπλα του ήταν ο Κουμαριανός, ο Θεόκλητος. Σταματούσε και μου έλεγε «Αμαρτωλέ, που πας?» «Αμαρτωλέ, Γιώργη», έτσι με έλεγε. Το κοιτούσα περίεργα και μη κοιτάζεις, μου έλεγε. Ήμουν έτοιμος ότι πείτε εδώ. Μια φορά ήμουν προβληματισμένος. Κυρία Ματίνα, μια φορά ήμουν προβληματισμένος. Όπως ανέβαινα τον ανήφορο, μου σταματάει, πέφτω μπροστά σε αυτόν. Λοιπόν, και μου λέει, πού πας? Λέω, άσε με, έχω θέμα. Τι θέμα? Άρα λέω, πήγα εκεί μέσα στην κουζίνα, βρήκα κάτω στη μέση της κουζίνας, το σπίτι κλειδωμένο και βρήκα δύο τεράστια αυγά. Να αυτά εδώ. Μου λέει, το σπίτι έχει τζάκι? Λέω, έχει. Αυτά είναι τα αυγά, ρε, πήγε από το... Μου λέει, ρε, εσύ, από την καπνοδόχο που δεν έχει από πάνω φύλαξη, μπήκε κουνάβι και αυτά τα αυγά είναι από κουνάβι. Αμέσως έδωσε τη λύση, έδωσε απάντηση. Τα έχεις ρόλο, Χριστόδουλος. Μπήκε κουνάβι, κυρία Ματίνα, από την καπνοδόχο. Ναι, αμέ. Χριστόδουλος speaking. Τι λέμε, ρε, πάλι πρωί-πρωί σήμερα? Κύριε μαμάκι, τι λέμε? Κουνάβι.

Σοκράτη, ενημέρωσέ με πότε έρχεται κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι μας. Κάποιοι αγωνιούν. Σοκράτη, κάποιοι αγωνιούν, σου λέω. Πες μου πότε θα καταπλέψει κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι μας. Για να αποκτήσουμε πάλι πασαρέλα. Να κάνουμε το Σεπτέμβριο μήνα της μόδας με φόντο τον Άγιο Κωνσταντίνο, Σοκράτη μου. Είναι συγκινητικό κάθε φορά να βλέπω τοπικούς παράγοντες, Σοκράτη, και επίδοξους, να μην πω τι, της αυτοδιοίκησης βεβαίως, βεβαίως, να τρέχουν στην προκυμαία, Σοκράτη, με του που ρίχνει άγκαιρα το κουραζιερόπλοιο. Θέλω να δω πάλι το look μιας μέρας κατάπλου κουραζιερόπλοιου. Ναι, εβδομάδες πιο μπροστά ετοιμάζουν τα παπά τους, τα ρούχα τους, Σοκράτη. Ξέρεις εκείνο το επιμελώς ατιμέλητο casual chic, γυαλί ηλίου καθρέφτη και ένα μόνιμο παγωμένο χαμόγελο υποδοχή, έτοιμο για το κλικ του, του φωτορεπόρτερ, για το διαδίκτυο, για το Facebook. Σοκράτη, αυτή η σκηνή, αυτή η διαδικασία είναι ιερή. Στείνεται η πασαρέλα της ενημέρωσης, ανταλλάσσονται αναμνηστικές πλακέτες, λες και ανακαλύψαμε την Ατλαντίδα, και βγαίνουν οι απαραίτητες selfies με φόντο τους τουρίστες, οι οποίοι τουρίστες, καημένοι άνθρωποι, απλώς ψάχνουν να βρουν που έχει ίσιο για να πάνε μια βόλτα μέχρι τη Μακρινίτσα. Πώς θα πάνε στα Μετέωρα, απορώντας ποιες είναι όλες αυτές τις στυλαρισμένες. Και την άλλη μέρα έχουμε, Σοκράτη, το success story. Το success story την επόμενη μέρα της άφιξης του κουραζιερόπλοιου. Το success story γράφεται στα social media, στο Facebook. Και γράφουν από κάτω, το λιμάνι μας αλλάζει σελίδα, η ανάπτυξη έρχεται. Και να φωτογραφίες. Για να φαίνεται καλά το προφίλ, Σοκράτη.

Και επειδή μίλησα για χρασιρόπια, αυτό το μήνα έχουμε τρεις μεγάλες αφίξεις κορασγεροπλοίων υψηλών προδιαγραφών. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα καταπέψει στο Βόλο το Europa 2. Ημέρα Παρασκευή. 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, θα καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου το Αζαμάρα Onward. Σοκράτη αναγνώστε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, μου τα έστειλε ο Σοκράτης αυτά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος, άψογος ο Σοκράτης, δραστήριος. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Αζαμάρα Onward,

Άρα λοιπόν μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε τρεις αφίξεις. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου Europa 2, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου Azamara Onward, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου Silver Nova. Άντε ετοιμαστείτε πάλι για πασαρέλες, ψωνάρες! Ψωνάρες!

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παιδιά, μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα βαίνουν καλώς.

δήμαρχό του, τον Μιχάλη το Μητσικό. 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν των τριών απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.

0: Σας είπα ότι όταν οι αριθμοί ευημερούν στις στατιστικές των Βρυξελών, αλλά αιμορραγούν στα ληξιαρχεία της ελληνικής επαρχίας, το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Το κλείσιμο των σχολείων. Το δημογραφικό δεν είναι μια θεωρητική απειλή στο χαρτί. Είναι το λουκέτο στην εξώπορτα του διπλανού σχολείου και ξεκινούν τα σχολεία σε λίγες μέρες με πολύ λιγότερους μαθητές. Και σας είπα ότι θα ρωτήσω και την Περιφερειακή Αρχή πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτή, γιατί αν περιμένουμε από την κεντρική διοίκηση, περιμένουμε από τα βουλευτάκια μας. Ζήτω που καήκαμε. Και στην Περιφερειακή Αρχή της Θεσσαλίας είναι ένας ευαίσθητος απάνω Big Boss, ένας περιφερειάρχης που δεν χρειάζεται συστάσεις, ο Δημήτρης Κουρέτας, ο καθηγητής που από τα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου βρέθηκε στο τιμόνι της πιο δύσκολης περιφέρειας της χώρας μετά τον Ντάνιελ. 2 χρόνια μετά, η Θεσσαλία πέραν των άλλων ακόμα μετράει πληγές. Αλλά ταυτόχρονα ψάχνει το νέο της μοντέλο σε όλα τα επίπεδα, από τον κάμπο που πνίγηκε μέχρι τα νησιά μας. Τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, την Αλόνισο, που ζητούν λύσεις εδώ και τώρα. Καλημέρα σας κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, να είστε καλά.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαι. Εδώ στο γραφείο, δουλειά το πρωί. Καθημερινή.
0: Δύο χρόνια μετά τον Ντάνιελ, αν σας ζητούσα κύριε Περιφερειάρχα, αν σας ζητούσε ένας Θεσσαλός να του πείτε με ένα ποσοστό πόσο αποκαταστάθηκε η Θεσσαλία, τι θα του λέγατε, 30, 50, 80%?
1: Κοιτάξτε να δείτε, 3 χρόνια είναι μετά τον Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια. Όσον αφορά τις αποκαταστάσεις και τη βατότητα στους δρόμους, στα χωράφια και στα αναχώματα και στα ποτάμια, έχει γίνει αποκατάσταση και αυτό φάνηκε από τον Μπάιρον πέρσι το Δεκέμβριο. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε εντάξει, ήμασταν εντάξει περίπου από το καλοκαίρι του 25. Όμως έχουμε ακόμα σοβαρά θέματα να γίνουν και αυτά βασικά είναι 2. Πρώτον, πρέπει να προχωρήσουν τα οδικά τα οποία έχει αναθέσει το Υπουργείο στις 4 μεγάλες εταιρείες και τα οποία έργα αυτά έχουν ορίζοντα 4 ετών, τώρα είμαστε στο 2ο χρόνο, έχουν πάει λίγο πίσω. Και το δεύτερο, πολύ βασικό, είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, η οποία πιέζουμε πάρα πολύ να βγουν τα έργα ορεινής υδρονομίας, έχουν βγει μόνο για τη Μαγνησία, δεν ξέρω γιατί, να βγουν και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Και ταυτόχρονα θέλουμε κάποια στιγμή να έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα για τα 2 φράγματα Πύλης και Μουζακίου, γιατί είναι σημαντικά και για την αντιπλημμυρική και για την αρδευτική. Ταυτόχρονα με αυτή την εικόνα έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να φτιάξουμε ένα φάκελο, ο οποίος είναι στις τελευταίες προσπάθειες, έχει πάει πάρα πολύ καλά και τον παρουσιάσαμε εδώ πριν από μια εβδομάδα, που η Θεσσαλία θα είναι ένα καινούργιο κεφάλαιο στη νέα ΚΑΠ και το οποίο πάει καλά. Αυτό θα είναι έτοιμο τέλη Σεπτέμβρη και το Νοέμβριο που θα γίνει εδώ η επίσημη επίσκεψη των Υπουργών για να παρουσιάσει στη Θεσσαλία η πρότασή της, θα τους τα δώσουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι θετική η κυβέρνηση για να αποτελέσει η Θεσσαλία ένα καινούργιο κεφάλαιο, γιατί έχει πολλές ιδιαιτερότητες τις οποίες έχω επανειλημμένα συζητήσει και αν θέλετε μπορούμε και να τις ξαναπούμε. Άρα σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πάει πολύ καλύτερα από ό,τι πίστευα όταν ανέλαβα και ταυτόχρονα γίνονται και αναπτυξιακά πράγματα πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα με ρωτούσατε, γιατί ξεκίνησα να λέτε κάτι για το δημογραφικό, δεν ξέρω αν θα με ρωτήσετε γι' αυτό, αλλά μπορώ να σας πω.
0: Ναι, μπορείτε να μου πείτε τώρα για το δημογραφικό, διότι ναι, ανοίγουν σε λίγες μέρες τα σχολεία και δυστυχώς αυτή είναι η θλιβερή είδηση, είναι λιγότεροι μαθητές, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το βλέπουμε με διάφορους τρόπους να βοηθήσουμε. Πρώτα έχουμε, εντάξει, είναι ένα πρακτικό ζήτημα το οποίο, εντάξει, δεν είναι κανένα φοβερό, αλλά βοηθάει. Έχουμε αυτό το βρεφικό πακέτο που είναι για όλες τις γυναίκες που θα γεννήσουν φέτος και το 27. Θα παίρνουν ένα πακέτο για τις πρώτες ανάγκες, για τον πρώτο μήνα. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάτι, να μην το παίξω ιστορία ας πούμε, αλλά είναι μια βοήθεια. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει και κάνουμε ήδη για να συγκρατήσουμε τα παιδιά, γιατί το δημογραφικό δεν είναι μόνο να γεννηθούν περισσότερα παιδιά, αλλά και για να μην φύγουν έτσι τα παιδιά με προσόντα, έτσι. Έχουμε λοιπόν τέσσερα σκέλη σε μια πολιτική η οποία ξεκίνησε από την από τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στα Ερευνητικά Ινστιτούτα της Θεσσαλίας, τα οποία με τη χρηματοδότηση που δώσαμε, χρηματοδοτήσαμε 44 ερευνητικά έργα, στα οποία θα δουλέψουν νέοι ερευνητές για 2 χρόνια, οι οποίοι μπορεί και να έφευγαν, ας πούμε. Δεύτερον, άλλα τόσα χρήματα δόθηκαν σε συμπράξεις πανεπιστημίου και ιδιωτικών εταιρεών, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από λίγο καιρό και μέσα από τις οποίες θα προσληφθούν άλλοι 100 επιστήμονες, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ή με μεταπτυχιακό ή μπορεί να έχουν και δακτορικό. Άρα συνολικά 200 άτομα δεν είναι να λυθεί το πρόβλημα της χώρας, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν γινόταν τα παλιά χρόνια. Είναι πρώτη φορά που γίνεται για τη Θεσσαλία. Και τρίτο, περίπου γύρω στα τέλη του χρόνου, θα βγάλουμε το πρόγραμμα της προσιτής κατοικίας, το οποίο είναι διαμερίσματα, θα δημιουργηθούν περίπου 30-40 σε κάθε πρωτεύουσα και λιγότερα στα νησιά, για να μπορούν να το παίρνουν με πολύ χαμηλό ενίκιο, έτσι ένα τυπικό ενίκιο, νέα παιδιά μέχρι 29 ετών, τα οποία ξεκινάνε τη ζωή τους στον επαγγελματικό χώρο, δεν είναι δηλαδή σπίτια για ανέργους που είναι 40 και 50 ετών. Δεν είναι αυτή η στόχευση. Είναι για νέα παιδιά τα οποία θα ξεκινήσουν τη ζωή τους και τους δίνουν μια ευκαιρία να έχουν ένα χαμηλό ενίκιο, ξέρω εγώ, 50-100 ευρώ, το οποίο θα μπορεί να τους δίνει ένα πλάς, να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να προπατήσουν στη ζωή τους περισσότερο. Επίσης, δεν ξέρω αν πέρασε, αν το είδε ο κόσμος, κάναμε την αντιπεριφέρεια των Σποράδων. Ήταν ένα αίτημα πολλών ετών, δεκαετιών, το οποίο το είχα υποσχεθεί και εγώ και το οποίο έγινε. Έχουμε ορίσει την κυρία Γραβάνη, την Αμαλία, η οποία είναι η νέα αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο καλύτερα τα προβλήματα των νησιών, που έχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες.
0: Ναι. Προσπαθώ το σύνορα, λέγοντας όλα αυτά, κύριε Κουρέτα, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, να δω ποιο μοντέλο ακολουθείτε. Γιατί βέβαια η κεντρική διοίκηση δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι στιγμής.
1: Θα σας πω ποιο μοντέλο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε νέα παιδιά που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, να τα κρατήσουμε εδώ και να μην φύγουν. Δεν θα λύσω το πρόβλημα του, αλλά βοηθάει το να κρατήσεις 200-250 παιδιά που θα φεύγανε και θα πηγαίνανε σε άλλες χώρες. Έχει την εξής προστιθέμενη αξία. Αυτά τα παιδιά έχουν σπουδάσει εδώ, έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος, έχει πληρώσει η θεσσαλική οικογένεια τα παιδιά αυτά να μορφωθούν, και όντας μορφωμένα έρχεται το Βέλγιο, η Γερμανία και λέει έλα εδώ, και παίρνει την προστέμενη αξία γιατί θα βρει δουλειά εκεί. Αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα μεγάλο, γιατί δεν έχει καταφέρει η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία να το απαντήσει. Δηλαδή τόσοι πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν προσόντα και βγαίνουνε, στη συνέχεια φεύγουν. Και θα μου πείτε τώρα το σκληρό ερώτημα, θα έπρεπε να βγαίνουν τόσοι πολλοί πτυχιούχοι και να δαπανάτε, να δαπανάτε πόροι από την, το κράτος για τα παιδιά αυτά? Θα σας απαντήσω σε αυτό. Το Πανεπιστήμιο, γενικά το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, παντού το Πανεπιστήμιο, παράγει δύο πράγματα. Παράγει τη γνώση και την έρευνα και παράγει και τον απόφυτο. Εάν η γνώση και η έρευνα που παράγεται στη Θεσσαλία, στο Πανεπιστήμιο, δεν χρησιμοποιείται από τον περιφερειακό ιστό, από τις επιχειρήσεις εδώ της Θεσσαλίας, και τα παιδιά, οι απόφοιτοι, δεν βρίσκουν δουλειά γενικά σε δουλειές που να είναι αναπτυξιακές και να έχουν σχέση με την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και φεύγουν, τότε υπάρχει ένα ερώτημα για ποιο λόγο υπάρχει το Πανεπιστήμιο.
0: Εμέσως πριν σαφώς βάζετε θέμα επαγγελματικού προσανατολισμού, κύριε.
1: Ναι, δηλαδή το Πανεπιστήμιο είναι ένας αναπτυξιακός πόρος, ο οποίος θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πολιτεία να γίνει και αναπροσαρμογή των πτυχίων και των πεδίων. Δηλαδή όταν έγινε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πριν από 40 χρόνια υπήρχαν οι ανάγκες να υπάρχουν αυτές οι σχολές. Σήμερα υπάρχουν αυτές οι ανάγκες ή υπάρχουν κάποιες άλλες? Υπάρχουν κάποιες άλλες ανάγκες οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από τα αντικείμενα που υπάρχουν. Πρέπει να γίνει δηλαδή μια αναπροσαρμογή όπως κάνουν όλες οι χώρες. Όλες οι σύγχρονες χώρες κοιτάζουν και βάζουν και αντικείμενα μετά από μελέτη φυσικά, όχι έτσι στα ξεκούδουνα, για να μπορούν να, οι πτυχιούχοι που βγαίνουν να προσφέρουν στην περιφερειακή οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα παράδειγμα, η Θεσσαλία είναι πρώτη σε πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα, όπως είναι τα φρούτα, όπως είναι τα τυροκομικά, όπως είναι τα τσίπουρα, όπως είναι οι μεγάλες καλλιέργειες, το πρόβειο γάλα, το χρέας. Σε αυτές τα αντικείμενα δεν υπάρχουν σχολές οι οποίες να μπορέσουν να προσελκύσουν παιδιά και τα οποία στη συνέχεια θα στελεχώσουν τις μονάδες εδώ, είτε τα εινοπία, είτε τα τυροκομεία, είτε οτιδήποτε έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Μπορεί να έχουμε μια γεωπονική σχολή γενική και μια γεωπονική σχολή εδώ στη Λάρισα, αλλά δεν έχει εξειδίκευση. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν εξειδικεύσεις, ούτως ώστε τα παιδιά που θα τελειώνουν να μπορούν να προσφέρουν στον περιφερειακό ιστό τον οικονομικό για να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται σε πολλές χώρες που αναπροσαρμόζονται. Μία από αυτές που έχει ενδιαφέρον να τη διαβάσει όποιος ακούει τώρα και θέλει να ασχοληθεί είναι η Βαρκελόνη. Η Ισπανία έχει κάνει φοβερή δουλειά πάνω σε αυτό και για να προσαρμόσει και τα πανεπιστήμια και τη στρατηγική τους, για να μπορούν να προσφέρουν στην περιφερειακή οικονομία. Εμείς το βλέπουμε αυτό, γι' αυτό και έχω αυτή τη στρατηγική σαν περιφέρεια, ναι, να βοηθάμε τα πανεπιστήμια και τις συμπράξεις των εταιρεών για να μπορούν τα παιδιά να μένουν εδώ. Αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται μια ευρύτερη πολιτική.
0: Άρα λοιπόν ο Δημήτρης Κουρέτας επιλέγει μεταξύ του μοντέλου, ας πούμε, της φορολογικής ελάφρυνσης ή ξέρω εγώ του σκανδιναβικού περισσότητας των φύλων, επιλέγει το επιθετικό οικονομικό κίνητρο και μιλήσατε τόσα. Κάνετε χρήση και του κώδικα, του πρόσφατου κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, κύριε Περιφερειάρχα?
1: Κοιτάξτε, όχι, ναι, δεν κάνω, γιατί δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτά όμως που σας περιέγραψα, ναι, είναι στη λογική αυτή του να βοηθήσουμε το δημογραφικό με τέτοια μέτρα.
0: Ναι, μάλιστα. Είπατε προηγουμένως για να επανέλθω, ξεφεύγοντας από το δημογραφικό, είπατε φράγμα Αγιονερίου, Αχελώος.
1: Δηλαδή, ναι, Αγιονερίου είναι αλλού, αλλά το Αχελώος είναι άλλο πράγμα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να κερδίσουμε το δικαστήριο τώρα, είναι, ναι, αυτό το μήνα βγαίνει η απόφαση, ναι, ούτως ώστε να υπάρχει μεταφορά. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να την κερδίσουμε και πιστεύω θα την κερδίσουμε, να υπάρχει μεταφορά 250 εκατομμυρίων κυβικών από τον Αχελό προς την Θεσσαλία και συγκεκριμένα να πάει στο φράγμα του Μουζακίου που θα γίνει, ούτως ώστε να υπάρχει ένας εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ταυτό όμως αυτή η μεταφορά, εάν τελικά το κερδίσουμε, για να ολοκληρωθεί πρέπει να πάει πακέτο με τη δημιουργία δύο σημαντικών φραγμάτων. Ένα είναι το Μουζάκι, όπου θα πάει εκεί η μεταφορά του νερού, και ένα της πύλης. θα είναι σημαντικά. Τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός πριν από 2 χρόνια στη Νίκαια ότι θα γινόντουσαν οι μελέτες και πρέπει φέτος να μας πει τι γίνεται για να μπορέσουμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ σημαντικά έργα αυτά τα δύο.
0: Άρα λέτε δηλαδή ότι η Θεσσαλία χωρίς στενό δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό πράγμα. Ναι, έχει πρόβλημα σε αυτό και πρέπει προσπαθούμε με 1000 τρόπους από εδώ και από εκεί να συμβάλλουμε.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, είσαστε επιστήμονας, δεν είσαστε κομματικός. Σας δυσκόλεψε αυτό στις σχέσεις με την Αθήνα, με τα Υπουργεία, όταν του ζητάτε χρηματοδοτήσεις?
1: Όχι, καθόλου. Ίσα με διευκόλυνε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν καταλάβει ότι είμαι άνθρωπος ο οποίος κοιτάζω τη δουλειά μου. Δεν ενδιαφέρει πού ανήκει κάποιος και αν ανήκει. Ας πούμε, εγώ δεν είμαι κυβερνητικός, δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είμαι με την οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορώ να ζητήσω και να κάνω πράγματα και κουκουέ να ήταν, θα ήμουν με την κυβέρνηση αυτή. Δεν είναι ο Περιφερειάρχης. Δεν ανήκει σε ένα κόμμα να πάει όπως είναι στη Βουλή και να κάνει κομματική αντιπαράθεση. Ο Περιφερειάρχης πρέπει να πείσει την κυβέρνηση και κατ' επέκταση και την Κομισιόν πώς θα μπορέσει να πάρει τους περισσότερους πόρους για να φτιάξει πράγματα στη Θεσσαλία και αυτό κάνω.
0: Πολλοί λένε ότι η Θεσσαλία είναι ξεχασμένη όταν σβήνουν οι κάμερες. Εσείς το νιώθετε αυτό από την κεντρική εξουσία
1: σας? Κάποιες φορές το νιώθω, ναι. Κάποιες φορές το νιώθω. Χρειάζεται μεγαλύτερο σκύψιμο πάνω στα προβλήματα της Θεσσαλίας. Χρειάζεται, ναι.
0: Ακούμε συνέχεια τον προκάτοχό σας, τον κύριο Αγοραστό, να λέει αυτό το ξεκίνησα εγώ, αυτό είναι δικό μου, εκείνο είναι δικό μου. Σας ενοχεί αυτή η μόνιμη διεκδίκηση της πατρότητας?
1: Όχι, καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τέτοια. Όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι δικό μου, θα το γράψει και στο ε9 το δικό του. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια θέματα.
0: Αυτά
1: ανήκουν στον κόσμο και άμα κανείς λέει ότι είναι δικό μου, θα πρέπει να το έχει και στο ε9. Δεν το έχει, άρα είναι όλων.
0: Αν σας έλεγαν ότι αύριο το πρωί τελειώνει η θητεία σας, ποιο είναι το ένα πράγμα που θα θέλατε να πείτε, αυτό το άφησα εγώ στη Θεσσαλία ο Κουρέτας?
1: Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα είναι τα έργα στη δημόσια υγεία που βρήκαμε μια κατάσταση ως επενδύσεις που δεν δίνονταν χρήματα στα νοσοκομεία. Από 200.000 περίπου τα 12-13 χρόνια έχουμε πάει ήδη στα 16 εκατομμύρια. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αφορά την υγεία του κόσμου, όπως είναι το ακνοθεραπευτικό στο Βόλο, το οποίο το ανακοίνωσα, θα το ανακοινώσουμε μαζί και με τον Υπουργό θα έρθει σε λίγες μέρες. Η μονάδα μεταμόσχησης του μήλου των οστών εδώ στη Λάρισα, η υποστηρικτική μονάδα για τους καρκινοπαθείς θηλυκούς αδειοδάσπιτος, είναι όλα αυτά τα πράγματα στην υγεία, τα οποία για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής και μπόρεσα σαν περιφερειάρχης κάποια στιγμή να τα κάνω πράξη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, όλα αυτά τα αθλητικά κέντρα που κάνουμε, κολυμβητήρια, κλειστά γυμναστήρια, είναι πολύ σημαντικά για την ποιότητα ζωής. Τρίτον, η δράση του πολιτισμού που κάνουμε σε κάθε Δήμο, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και τέταρτον, όλο αυτός ο αγώνας που γίνεται για την εξωστρέφεια και τη βοήθεια των αγροτών, που είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Αυτά τα 4 πράγματα για μένα έχουν. Τα υπόλοιπα, ας τα ξεχάσει ο κόσμος, δεν πειράζει. Δεν έχω θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα αυτά τα έργα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα οδικά, το α, το β, το γ, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα και να μην είναι. Αλλά τα υπόλοιπα είναι μια σφραγίδα, θεωρώ ότι είναι σφραγίδα δική μας αυτή τη διοίκηση.
0: Επειδή σας παρακολουθώ επισταμένως καθημερινά, με κάθε λεπτομέρεια, βλέπω αυτό το ανθρώπινο. Έχετε συνδυάσει και έχετε προτάξει το ανθρώπινο. Δηλαδή ο Κουρέτας του 23 που έμπαινε στην περιφέρεια και ο Κουρέτας του σήμερα, τι διαφορά έχουν? Έχετε σκληρύνει?
1: Όχι, καθόλου. Έχει μεγάλη όμως, γιατί έχω υποστεί μια, ας πούμε, ψυχανάλυση της καθημερινότητας. Έχω γίνει πολύ πιο ας πούμε πιο πραγματιστής. Και παρόλα αυτά θεωρώ ότι τα πράγματα που ήταν να γίνουν στη Θεσσαλία για την αποκατάσταση, για όλα αυτά που είπαμε και πριν, ας πούμε, σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν γίνει. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάρω την ντουντούκα και θα βγω έξω να φωνάζω ότι το έκανα εγώ αυτό το πράγμα, γιατί και όλα αυτά που σας περιέγραψα της υγείας, χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Βλέπετε παππούδες, πάω καμιά φορά και βλέπω παππούδες που δεν μπορούσαν να κάνουν καταράκτη και πάνε και κάνουν καταράκτη. Γυναίκες που είναι Ρωμά, οι οποίες είχαν, δεν έχουν χρήματα και πάνε στην νευστική κλινική να κάνουν μια επέμβαση που δεν μπορούσαν να κάνουν. Ένας που πάει στην δερματολογική κλινική ή ένας παππούς που αλλάξαν τα κρεβάτια στην ορθοπαιδική κλινική που δεν μπορούσε να καθίσει γιατί ήταν σκληρά, ήταν 30 χρονών κρεβάτια που κάθονται, δεν έχουν κορδέλες αυτά τα πράγματα, αλλά είναι έργα ουσίας, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι ο άνθρωπος, θα πάω να κόψω την κορδέλα και θα κάνω τα ρατατζούμ, δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, καλά είναι και αυτά. Αλλά τονίζω σημαντικά είναι τα έργα ουσίας τα οποία έχω δώσει μεγάλη έμφαση.
0: Αυτό επιβεβαιώνεται, κύριε καθηγητά, αν πω τώρα στον κόσμο ότι χωρίς να κόψετε κορδέλα, χωρίς να το διατυμπανίσετε, χωρίς να το προτάξετε, έχετε επιχορηγήσει με σημαντικό ποσό ερευνητικά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παρέντος χάρη της αιματολογικής κλινικής. Το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, και άλλα και πολλά άλλα.
0: Ναι.
1: Και ένα που το βλέπω καθημερινά και ο κόσμος γνωρίζει, ας πούμε, ένα άλλο περιφερειάρχη που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Προχτές ήμουνα το μεσημέρι, φεύγω από το γραφείο μου και πάω σε ένα σούπερ μάρκετ εδώ της γειτονιάς για να πάρω μια σαλάτα, λίγο τυρί και τα τρώω, ας πούμε. Μπαίνω μέσα να ψωνίσω και με βλέπει μια γυναίκα, ήταν 3:30-4 παρά. Και έρχεται δίπλα μου και με πιάνει από το χέρι, έτσι, ναι, σαν να μην πιστεύω ότι είμαι εγώ. Λέει, είσαι ο περιφερειάρχης. Ναι, λέω. Ο Κουρέτας. Ναι. Και τώρα ψωνίζει εδώ στο σούπερ μάρκετ μια σαλάτα. Ναι, ψωνίζω, λέω. Λέει, τι, γιατί εγώ δεν τρώω. Μα λέει, έτσι γίνεται με την περιφερειάρχης, πάνε μόνοι τους, ψωνίζουν χωρίς συνοδεία και τέτοια. Ναι, λέω, τι να κάνω, ποιος θα μου ψωνίσει να πάω φάω μια σαλάτα, να στείλω άλλο. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι είναι πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν μια διαφορετική εικόνα για τα δημόσια πρόσωπα, αλλά εγώ προσπαθώ να κρατήσω την εικόνα που είχα και πριν γίνω περιφερειάρχης και πηγαίνω στον κόσμο και μπορεί κάποια πράγματα να μην μπορώ να τα κάνω ή να μην έχω τη δυνατότητα να τα κάνω. Αλλά θα το εξηγήσω και το να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις αυτό το πράγμα θα το κάνω γιατί μπορώ να το κάνω, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω γιατί είναι ακριβό και δεν έχω τη δυνατότητα και να το μοιραστείς με τους ανθρώπους, να τους πεις την αλήθεια, είναι σημαντικό γιατί συμβάλλει σε μια εμπιστοσύνη της διοίκησης με τον κόσμο και εγώ σε αυτό το πράγμα έχω ποντάρω πάρα πολύ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν πρόσωπο και σαν κουρέτα.
0: Είχα σκοπό να κλείσω διαφορετικά τη σημερινή κουβέντα μας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπατε στο τέλος, σας λέω συνεχίστε να κυβερνάτε το πανθεσσαλικό καράβι όχι με GPS, με γυροσκοπικές πηξίδες, αλλά βγάζοντας στίγμα κατευθείαν από τα άστρα και από τον ήλιο με τον εξάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουμπνό, ότι είμαστε καλά.
0: Καλημέρα. Φοβερός ο Κουρέτας! Και αυτό που είπε είναι αλήθεια. Αυτά που είπε όλα βέβαια ήταν αλήθεια, αλλά αυτό που είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρουν οι τυμπανοκρουσίες, σας το επιβεβαιώνω, επιχορηγεί έρευνες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, επιχορηγεί έρευνες και για τον καρκίνο. Πανεπιστημιακές κλινικές ερευνούν για τον καρκίνο με επιχορήγηση Κουρέτα, χωρίς καμιά τυμπανοκρουσία, χωρίς κανένα επέρεται για τον παραμικρό.

Και αυτό κάποια στιγμή δεν μπορεί, περνάει στον κόσμο, θα περάσει στον κόσμο, ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι όλοι αυτοί οι μαφιόζοι της κεντρικής πολιτικής κοινής μας κοροϊδεύουν. Θα τους στείλει στον Αγύριστο και θα βρει εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά είναι ουσιαστικοί, που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν. Κάποια στιγμή δεν μπορεί,

Θεσσαλία, είπε ο κύριος Κουρέντας, χωρίς νερό δεν υπάρχει. Αναφέρθηκε στο φράγμα του Αγίου Νερίου, στον Αχιλλό, στο Μουζάκι. Αν και όσον αφορά το νερό, ό,τι και να υπόσχεται ο Μητσοτάκης, ό,τι μελέτες και να υπόσχεται για το νερό, την κεντρική κυβέρνηση δεν την πιστεύω με τίποτα. Γιατί το θέμα του νερού το έχουν αποκλειστικά εκεί τα παιδιά Kimberly Guilfoyle και όλο αυτό το consortium, και μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Θεωρώ ότι δεν θα το δούμε να προχωράει επί των ημερών μας. Το θέμα του νερού ακόμα και ο Παπανδρέου μας κορόδευε τότε για την εκτροπή του Άνω Ρου του Αχιλλώου. Όχι εκτροπή, δεν είχε γίνει.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τις γραμμές μας. Παρακαλώ στην πρώτη στο 61. Καλημέρα αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα Γιώργο και καλώς όρισες από τις διακοπές σου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, πήρα στο ραδιοφωνάκι για να εκφράσω κι εγώ τα παράπονα μου. Θα μ' ακούσεις κι εσύ λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τον Ιούλιο είχα πάρει να πω με τηλέφωνο για τη Χιλιαδού στα Χόρτα.
0: Ναι.
1: Αυτή η Σέσκλου έχει, θα γίνει, θα μείνει στην ιστορία. Τα Χόρτα έχουν ξεραθεί, κρέμονται κάτω και παρακάτω έχει καλάμια. Λοιπόν, εδώ οι γείτονες μου λέγανε, ας πούμε, παίρνουμε τηλέφωνο στην Τρισσέ Πρασίνου, μας λένε και πέρα, θα έρθουμε, θα δούμε. Την περασμένη φορά, πριν έρθεις εσύ, λέω, θα πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο. Παίρνω στην Τρισσέ Πρασίνου, μια κυρία του σχολείου, λέει, τι θέλετε. Λέω, στη Χιλιαδού, να πούμε, τα Χόρτα, λέω, κινδυνεύουν απέναντι τα σπίτια και αυτοκίνητά μας. Κοιμόμαστε και φοβόμαστε να υπάρχει κανένα φωτιά άλλο το αυτοκίνητο και θα τρέχουμε να πούμε. Λοιπόν, λέει, κοιτάξτε κύριε Δεμούνα, υπάρχουν άτομα τώρα είναι σε άδεια. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που έχουν επιβάλει να πούμε την παράτησή τους λόγω συνταξιδότησης. Και εγώ τι θα κάνω, τι θα κάνουμε. Σεπτέμβριος μήνας, στο είχα πει τον Ιούλιο, πριν φύγεις δηλαδή διακοπές, λέω, κάθε Σεπτέμβριο, Γιώργο, έρχονται και κόβουν τα Χόρτα. Και πέρσι πάλι του Σεπτέμβριο ήρθαν. Δηλαδή εμείς εδώ, σε αυτή τη γειτονιά, είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και είπα κιόλας, γιατί νευρίασα με αυτά που με λέει, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Είναι, λέω, συνταξιώδες, να βρήκω άνθρωπο να τα κόψει. Και αν δεν τα κόψει, λέω, εδώ, οι γείτονες που λένε όλοι, θα κάνουμε καταγγελία στο εισαγγελέα να πω. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, φοβόμαστε να πούμε, αν θα ξημερώσει και θα πάρουμε φωτιά, περνάνε τελειβράδες όλη τη νύχτα εδώ με καλά. Και αν πετάξει το τσιγάρο κάποιος, τι θα γίνει.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Η οδός Σέσκλου πόσα μέτρα είναι?
1: Η οδός Σέσκλου ξεκινάει από την. Μόλις τρίβεις δηλαδή από τη Γιάννη Δήμου. Αυτό που έχει ένα πρατήριο Άρτου.
0: Ανεβαίνω, λοιπόν. Μισό. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνω με τη Ζάχου.
1: Ναι.
0: Άκουσε με. Ανεβαίνω με τη Ζάχου. Στρίβουμε δεξιά στη Γιάννη Δήμου.
1: Μπράβο. Ξαναστρίβουμε.
0: Ξαναστρίβουμε δεξιά.
1: Φάτσα, βλέπουμε την ταμπέλα που λέει Σέσκλου. Φάτσα. Είναι ένα διόρροφο σπίτι.
0: Ναι.
1: Έχει ταμπέλα, λέει Σέσκλου.
0: Απέναντι είναι το οικόπεδο Παϊζάνου.
1: Μπράβο, από εκεί μέσα.
0: Από κάτω πλευρά είναι το. Από την κάτω πλευρά του οικόπεδου Παϊζάνου είναι η Σέσκλου.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι και το σπίτι του δικό μου.
0: Άρα η Σέσκλου είναι παράλληλος της Γιάννη Δήμου.
1: Μπράβο. Συνεχίζει και βγαίνει μέχρι την Κουντουριώτου η Σέσκλου.
0: Άρα είναι γύρω στα 100 μέτρα.
1: Όχι. Συνεχίζει και μετά την αυτοκράτηση του Ηρακλείου και βγαίνει μέχρι την Κουντουριώτου. Παρακάτω έχει καλάμια.
0: Μέχρι την Κουντουριώτου είναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν να πούμε να κοπούν από πέρσι. Από πέρσι. Ναι. Τώρα εγώ για τον αντιδήμαρχο αυτόν, εσείς τον λέτε όλοι ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ από το ίδιο. Για να μου λένε τώρα αυτοί ότι δεν έχει, λένε να βρει. Δηλαδή εμείς τι είμαστε εκεί πέρα, εμείς γύφτοι είμαστε να πούμε εκεί πέρα.
0: Μισό λεπτό φίλε. Αντιδήμαρχε καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε κύριε Βεργή?
2: Καλά στον αγώνα.
0: Σας παρακαλώ, επειδή ξέρω ότι κόβεται από τα Χάνια μέχρι το Αηδίνι και από το Μαλάκι μέχρι το πάνω στο Σέσκλο.
2: Ναι.
0: Σημειώστε, οδός Σέσκλου, όχι πάνω στο χωριό το Σέσκλο.
2: Ναι.
0: Οδός Σέσκλου. Ανεβαίνουμε, αντιδήμαρχε, ανεβαίνουμε τη Ζάχου. Ναι. Φτάνουμε στη γέφυρα Παρασκευοπούλου.
2: Ναι.
0: Και στρίβουμε δεξιά Γιάννη Δήμου.
2: Μάλιστα.
0: Με το που στρίβουμε δεξιά Γιάννη Δήμου, στον πρώτο δρόμο στο δεξί μας χέρι, εκεί υπάρχουν κάδοι του Δήμου Βόλου. Μπροστά ένα τεράστιο οικόπεδο και από την κάτω πλευρά του οικοπέδου είναι η οδός Σέσκλου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα δεινοπαθούν, θα πάρουν καμιά φωτιά. Βέβαια εσείς έχετε όλο αυτό το, να μην πω τον, έτσι. Σε παρακαλώ, πρέπει να καθαριστεί αυτό το. Βρείτε έναν τρόπο να καθαριστεί.
2: Αν γνωρίζει κάποιος, είναι ιδιωτικό οικόπεδο?
0: Όχι βέβαια. Δημοτικό. Μιλάμε για τον δρόμο τώρα, για το πεζοδρόμιο.
2: Α, για τα πεζοδρόμια λέμε.
0: Πεζοδρόμιο, όχι για το οικόπεδο. Μάλιστα. Το οικόπεδο είναι ιδιωτών.
2: Εντάξει.
0: Για τα πεζοδρόμια. Το οικόπεδο είναι της οικογένειας Παϊζάνου.
2: Ναι, έτσι. Ωστόσο, κύριε Κουμιώτη, να ξέρετε ότι ο νόμος του 89 λέει ότι μπροστά στο οικόπεδο, στο μάλλον στην ιδιοκτησία κάποιου, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του πεζοδρομίου.
0: Το ξέρω. Πάλι. Το γνωρίζετε, Δήμαρχε. Άντε να τα πεις αυτά στον κόσμο τώρα.
2: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αλλά να ξέρετε, το μέτωπο είναι τεράστιο.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Γι' αυτό
2: συνέχεια προκύπτουν νέα πράγματα.
0: Γι' αυτό και το βάζω τα βάζω τα θέματα κατά αυτόν τον τρόπο, Αντίδημαρχε. Ακατανοώ απόλυτα.
2: Θα περάσουμε.
0: Οδός Έσλου, το πεζοδρόμιο, βέβαια δεν είναι στο. Αντιλαμβάνεται, ακόμα και ο ακροατής που διαμαρτύρεται αυτήν την ώρα αντελήφθηκε τι ακριβώς συμβαίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θα πας.
2: Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά.
2: Γιώργο, να πω κάτι.
0: Το πιάσες, φίλε.
2: Ναι, το πιάσες, να πω κάτι.
0: Το πιάσες στην ολότητά του.
1: Κοίταξε, ξέρω ότι εσύ τα λες σχήμα και τσουβαλάτα, γι' αυτό περίμενα γυρίσεις από τις διακοπές σου. Δεν ήξερα που να αποτανθώ άλλου. Αφού από την υπηρεσία πρασίνου.
0: Το πιάσες, τι προβλέπει ο νόμος.
1: Ναι, κοίταξε, ξέρω να πούμε ότι η προέκταση του οικοπαίδου.
0: Εάν ήταν δικό μου το οικόπεδο, αγαπητέ φίλε, θα ήταν και τα πεζοδρόμια γύρω-γύρω πεντακάθαρα εκτός από το οικόπεδο.
1: Ωραία, λέω να πω.
0: Αλλά δεν έχουν χορτάσει χρήμα, εκεί μου τη δίνει. Δεν χορταίνουν χρήμα.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά για να λύξει αυτό το θέμα, πρέπει η υπηρεσία Πρασίνου, ο αντιδήμαρχος, να στείλει ένα χαρτί στους ιδιοκτήτες που θα τους λέει είστε υπεύθυνοι και για τα πεζοδρόμια. Έτσι να ξέρουμε, έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Να μην παρακαλάμε τον ένα και τον άλλο να πούμε. Να στείλει ένα χαρτί, γιατί με τα λόγια.
0: Άκουσε με. Πεζοδρόμιο, λοιπόν, οδός Σέσκλου. Σήμερα αύριο έρχεται ο αντιδήμαρχος Βεργής για να καθαριστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το που θα καθαριστεί, ενημερώστε μας, θα ξέρουμε τι γίνεται. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
3: Και καλό φθινόπωρο, φίλε.
0: Καλό φθινόπωρο.
3: Μ' ακούς? Εχθές κατέβαινα κάτω στο μαγαζί και φτάνοντας στην Άσονος έχει ξεκινήσει και βάλανε καινούργιο άσφαλτο.
0: Πώς?
3: Στην Άσονος στην αρχή,
0: ναι.
3: Αρχίσαν να βάλανε καινούργιο άσφαλτο.
0: Ναι, αφού κάνουν τη νύχτα γύρω από αυτά, ναι.
3: Ναι. Αλλά κατεβαίνει μια κυρία από εκεί που είναι το ένα ταχυδρομικό γραφείο ότι είναι, με το καροτσάκι, με ένα μωρό. Και δεν σταματάει ο άλλος, ξένος ήταν κιόλας, δεν ήταν βολιώτης, δεν σταματάει και παραλίγο να τη σκοτώσει. Να πάρει και αυτή και το παιδί.
0: Πότε έγινε αυτό?
3: Εχθές κατά τις 11 ώρα ήταν.
0: Δεν έχουν γίνει ακόμα διαγραμμίσεις.
3: Δεν έχουν κάνει διαγραμμίσεις. Παλιότερα, Γιώργο, παλιότερα, είχα πάρει τηλέφωνο και τους είχα πει ότι οι διαγραμμίσεις όλες είχαν σβήσει. Και μου είπαν ότι
0: στην
3: δικαιολογία ότι θα ξυλώσουμε την άσφαλτο.
0: Μισό λεπτάκι. Μην τρελαθούμε τώρα. Η άσφαλτο έπεσε τις τελευταίες ώρες. Άσε λοιπόν να την στρώσουν την άσφαλτο, να γίνουν διαγραμμίσεις.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν βλέπει ο οδηγός, ο ξένος. Εγώ ξέρω που είναι οι διαγραμμίσεις.
0: Γιατί όταν και εκεί που υπάρχουν διαγραμμίσεις σταματάει, οι περισσότεροι δεν σταματάνε.
3: Τις διαβάσεις των πεζών.
0: Δεν σταματάνε.
3: Τουλάχιστον δεν θα έπαιρνε τη γυναίκα σβάρα, γιατί ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι
0: δεν σταματάνε. Είναι γκαίλια. Πώς το λένε δηλαδή.
3: Το ξέρω. Και αυτό που συμβαίνει και στους κόμπους, ειδικά που πηγαίνει όλος με το ποδήλατο και περνάει στη διάβαση που είναι για πεζί και το βλέπει.
0: Και περισσότερο δεν σταματούν οι νέοι σε ηλικία οδηγοί.
3: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι
0: να πω. Οι μεγαλύτεροι σταματούν.
3: Δεν υπάρχει σεβασμός προς τον πεζό. Πουθενά. Δεν λέω και για το ποδηλάτι.
0: Και μερικές φορές οι οδηγοί του αστικού κτέλ σταματούν στις ισόπεδες διαβάσεις και κάνουν το σταυρό τους. Γιατί φοβούνται, ενώ σταματούν για να περάσει ο πεζός, μήπως περάσει κάποιος δίπλα του και το σκοτώσει.
3: Κάνας από δίπλα. Ναι. Συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Το ίδιο κάνουν και οι οδηγοί ταξί που σταματούν και αυτοί. Φοβούνται οι άνθρωποι, κάνουν το σταυρό τους.
3: Και εγώ σταματάω στη διάβαση χρόνια τώρα, όχι από τότε που πήρα το δίπλωμα, έμαθα ότι η διάβαση είναι ο πεζός τελείωσε. Το καταλάβουμε. Αλλά τώρα λέω αυτό το πράγμα. Όπου έχει πέσει να κάνω τουλάχιστον...
0: Γι' αυτό έχω προτείνει στη Δημοτική Αστυνομία, στην Τροχέα και στην Περιφερειακή Ενότητα να κάνουν μια επιτροπή από 3 μέλη, Τροχέα, Δημοτική Αστυνομία και Περιφέρεια, να κάνουν συστάσεις επιτόπου, σεμινάρια επιτόπου, μια εβδομάδα, ένα μήνα, στις ισόπεδες διαβάσεις στο κέντρο και να τους πούνε «Ρε καλύτερα, εδώ σταματάτε υποχρεωτικά».
3: Μακάρι να γίνει αυτό και όχι μόνο να τους κάνουν συστάσεις. Κόψε και πρόστιμο εκεί. Πόσο είναι αυτό, κόψε το πρόστιμο, εκείνος που δεν καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
3: Να κάνουν έστω τις διαβάσεις, μία-μία διάβαση με τη σειρά και οι διαγραμμές σας για τις λωρίδες σας γίνουν στο τέλος, όταν τελειώσουν οι δρόμοι να γίνουν. Αλλά να γίνουν οι διαβάσεις είναι βασικό
0: πράγμα. Να σε στείλω τώρα με μια ερώτηση.
3: Να με στείλεις.
0: Να σε στείλω. Σε όλη τη θητεία σου, γιατί είσαι ο Γιάννης ο Τσουκάλης ο ζαχαροπλάστης, δεν είσαι?
3: Ναι, φίλε.
0: Πουλωμένα γουράμα. Σε όλη τη θητεία σου σαν ζαχαροπλάστης, ποιο ήταν το καλύτερο γλυκό που έχεις φτιάξει?
3: Δεν μπορώ να πω, να ξεχωρίσω κάποιο καλύτερο. Εμένα προσωπικά μου άρεσε το εκμεκ παγωτό. Τώρα που εκεί και πέρα όλα τα παγωτά τρελαίνουμε. Αλλά το εκμεκ ήταν η δυναμία μου. Παρότι που δεν έκανε
0: εμένα το πάγο. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει? Να μπω στο μαγαζί σου στη Δημητριάδος, να μπω αριστερά στα αριστερά τα ψυγεία, να κάτσω στο πάτωμα κάτω, να ανοίξω το ψυγείο και να τρώω τα σοκολατέκια της Μαργαρίτες με τη χούφτα.
3: Αυτό, κοίταξε, όλων των ανθρώπων της ηλικίας μας, όλοι οι άνθρωποι της ηλικίας μας, τις Μαργαρίτες έχουν αδυναμία. Πού πατά μεγαλώσαμε.
0: Και αυτό είναι από καθαρή σοκολάτα, έτσι τα φτιάχνω.
3: Βέβαια, καλύτερη σοκολάτα υγείας και ιδιαίτερα, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, της Ιόνι.
0: Το ζαχαροπλαστείο Τσουκάλη πάντα χρησιμοποιούσε Ιόν, έτσι, πάντα.
3: 40 χρόνια την Ιόν, δεν έχω αλλάξει σοκολάτα, έχουν φέρει σοκολάτες για να δείξουν, να κάνουν και...
0: Πώς τα ξέρω όμως εγώ.
3: Να
0: εγώ
3: δοκιμάσω.
0: Εγώ πώς τα ξέρω, μπορείς να μου πεις.
3: Κοίταξα.
0: Ότι χρησιμοποιείς πάντα Ιόν.
3: Εγώ και το εργαστήριό μου είναι ανοιχτό, όποιος θέλει να μπει και να δει και να κάνει.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα,
3: για
0: συνέχεια. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλώς την.
4: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
4: Ονομάζομαι Δήμητρα Χατζηγεωργίου. Ναι. Μένω Μαγνησίας με Εφρεμίδου στο ΤΑΦ ακριβώς. Ναι. Και πήρα να κάνω παράπονα για τα σκουπίδια. Έχουμε τους κάδους εδώ. Είχαμε πρώτα δύο κάδους, ένα πράσινο και ένα μπλε. Και επειδή ενοχλούσε παραπέρα του κυρίου Καρεκλίδη μπροστά, το διώξανε, τα φέρανε σε εμάς 4 κάδους. Λοιπόν, και από 4 τετράγωνα φέρνουνε τα σκουπίδια εδώ. Αυτό άστο, να το παραβλέψω. Φέρνουνε και από το Τσιπουράδικο τα προσφυγάκια. Τους έχουμε κάνει πολλές φορές παρατήρηση και λένε με τα σκουπίδια θα ασχοληθούμε τώρα, μου είπαν εμένα προσωπικά. Πρώτον. Δεύτερον, ότι είναι νόμιμη. Η Δημοτική Αστυνομία τους είπε ότι είναι νόμιμη. Εγώ μπήκα στο Google και έβγαλα φωτοτυπία και τους την έδωσα να τη διαβάσουν, ότι πρέπει να τα ρίχνουν τα σκουπίδια σε ειδικούς κάδους. Λοιπόν, και τα φέρνουν Σάββατο. Τα γεμίζουν, Παρασκευή μάλλον, τα γεμίζουν, Σάββατο περνάνε, αν τύχει καμιά φορά και δεν περάσουν, γίνεται, να μην πω τι γίνεται, και την Κυριακή, και εγώ το σπίτι μου έχω το παράθυρο ακριβώς 5 μέτρα από τη τραπεζαρία. Τρώω και έχω τα σκουπίδια δίπλα συντροφιά. Παίρνουμε στο Δήμο, στην Καθαριότητα. Μου λέει η κυρία εκεί ότι εντάξει θα πάμε, θα τους κάνουμε παρατήρηση. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι κλειστά λέει, θα πάμε αύριο. Ξανά συνεχίζουμε εμείς τα παράπονα. Κυρία λέει, θα στείλουμε τη Δημοτική Αστυνομία. Τίποτα, συνεχίζουνε. Βγαίνουμε εμείς και κάνουμε παρατήρηση και μαλώνουμε κάθε φορά με τον υπάλληλο, γιατί έρχεται, παίρνει ολόκληρο το κάδο, το πράσινο, το πάει στο Τσιπουράδικο μπροστά, το γεμίζει και μας το φέρνει εμάς γεμάτο. Δηλαδή, πέρα εκεί του Καρεκλίδη το σπίτι, έχουν βάλει και μία πινακίδα, ένα χαρτί μάλλον, έχουν κολλήσει στην πόρτα, ότι εδώ ζουν άνθρωποι και όχι ζώα. Εμείς δηλαδή είμαστε ζώα εδώ. Γιατί πήραν, λέω και το άλλο, στη Καθαριότητα, μου λένε ότι είναι πιο εύκολα για το απορριμματοφόρο. Τόσα χρόνια παίρνανε από παντού τα σκουπίδια. Τώρα είναι μόνο εύκολα εδώ στη γωνία, ακριβώς γωνία Εφρεμίδου με Μαγνησίας, στα 4,5, 5, έστω 5 μέτρα από τη τραπεζαρία μου, από το παράθυρο, είναι νόμιμο. Είναι πιο εύκολο. Και λέει και στη γειτόνισσα, εγώ και μία γειτόνισσα παίρνουμε συνέχεια τηλέφωνο, οι άλλοι δεν ασχολούνται, τέλος πάντων. Και λέει η κυρία από την καθαριότητα ότι μόνο εσείς διαμαρτύρεστε, λέει κανένας άλλος. Εγώ που της είπα ότι θα πάρω στα κανάλια, θα πάρω στο Κουμιώτη, που μου είπε ότι όχι, να μην φτάσουμε και μέχρι εκεί.
0: Εχθές εσείς μιλούσατε στο ραδιόφωνο ή κάποια...
4: Όχι, η γειτόνισσα. Και της είπα ότι θα πάρω και εγώ σήμερα να πω αυτά.
0: Μισό λεπτάκι, δεν σας επισκέφτηκε ο αντιέμαχος, ο κύριος Πράτος? Γιατί...
4: Δεν είδα κανέναν. Δεν ξέρω τι ώρα. Ήρθε, δεν είδα κανέναν.
0: Θα έρθει, θα σας επισκεφτεί ο κύριος Πράτος. Δεσμεύτηκε χθες το πρωί η κυρία μου. Ο αντιέμαχος
4: καθαρίζει. Ναι, να σας πω κάτι. Έρχονται από 4 τετράγωνα από εκεί και άλλα 2-3 από εδώ. Έρχονται και τα φέρνουν τα σκουπίδια εδώ. Γιατί θα πει στους πειράτους κάτω από εκεί πέρα?
0: Να βρεθεί. Μισό λεπτάκι. Να βρεθεί μία λύση που να μην ενοχλείται κανένας.
4: Ναι.
0: Ούτε ο συνάδελφος που το κακώς αναφέρεται το όνομά του, δεν έπρεπε. Ούτε εσείς.
4: Ήθελα να πω ότι. Πού είναι, εκεί πέρα.
0: Ούτε εσείς να ενοχλείστε, ούτε το όνομα που αναφέρατε, ούτε να εξυπηρετείτε και το κατάστημα εστίασης που είναι τα προσφυγάκια.
4: Ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν ο κύριος Πράτος και θα βρείτε τη χρυσή τομή για να μην υπάρχει εκεί πέρα όχληση, για να μην στεναχωριέται κανένας. Εντάξει, κυρία μου.
4: Ωραία.
0: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πώς θα γίνει το τσιπουράδικο? Θα περνάει κάποια στιγμή και θα τα βγάζουν την ώρα που θα περνάει το απορριμματοφόρο κάποιος.
4: Έχουν ένα μικρό κάδο πράσινο δικό τους, το γεμίζουν και το φέρνουν εδώ και το αδειάζουν. Μία μέρα έρχονται με το κάδο, μία μέρα έρχονται, παίρνουν το κάδο δικό μας και το γεμίζουν. Και εμείς οι άλλοι δεν έχουμε που να τα αφήσουμε και γεμίζουν και ξεγυλίζουν, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Αυτά λοιπόν θα τα πείτε στον κύριο Πράτο για να βρεθεί η λύση, εντάξει.
4: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
4: Γεια σας.
0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
5: Οχθέ μου.
0: Παρακαλώ.
5: Καλά, οχθέ μου, καλά ήρθες. Μας ξεκούφανες πρωί πρωί. Πώς λες, Σκιάθο? Αρέ Γιωργάκη, ήρθες. Πού είσαι, ρε? Τελειώσαν οι διακοπές. Να σε ρωτήσω. Εξετάσεις τώρα τελευταία έκανες? Σου ερωτάω, θέλω μια απάντηση. Πόσο άρρωστος πρέπει να είσαι για να έρθεις? Σηκωθεί και προλαβαίνεις. Ναι, ο κάμπος, ναι, τα πουτσουπουλάκια, ναι, τα προσφυγάκια, ναι, ο βρώμος, ναι, οι διαβάσεις, ναι, ο πεζός, γιατί τον οδηγό τι τον κάνουν, που τον έχουν γραμμένο αυτήν Ελλάδα, τα έλεγε ο Αντώνης το πρωί, Χαβουζιστάν, κόλαση, καλώς ήρθατε, τι κατάρες έχω ρίξει, να μην δέσουν τα πλοία, να βουλιάξουν, να πέσουν αεροπλάνα, να εκτροχιαστούν τρένα, να κλατάρουν λάστιχα από οδηγός και να οδηγάω κι εγώ μέσα και να φύγουνε, τι κατάρες, φαπίσκητα, μπορέσαμε όπως παλιά, πριν εποχή Μπέου. Και μνημονίων, αυτά πάνε μαζί. Γιατί ναι, μεν ο Μπέος έκανε σημείο αναφορά στο Βόλο, αλλά ήρθε και η κρίση που δεν υπάρχει φράγκα, που είπε ο εύστοχος και πανέξυπνος από αυτή την κουβέντα και μόνο Πράτο Βαγκωτό. Πώς είχε πει, μαζεύουμε λέει τόνοι σκουπιδιών. Γιατί λες εσύ, Τιτάνα και εσύ μεγάλη, γιατί σου λέει ο κόσμος δεν βγαίνει έξω, διότι δεν υπάρχει ρευστό, Γιωργάκη μου, και μένει εδώ, κοίτα, και 10 μερούλες ίσα ίσα τον Αύγουστο, κοίτα, απλώσαμε κι εμείς αρρύβα εδώ πέρα η τελευταία επιζώνη να φυλάμε την πόλη, και ήρθανε από 31 συντάξεις ραμολιμέντα, μασέλες, γέρι, γριές, κουτσί, στραβή στον Άγιο Παντελεήμου, να κοίτα, ζαλούρα τώρα έξω, και η Σύλβης να κάνει εκπομπή. Φίλε, ό,τι και να μου λες, ό,τι και να δείχνουν οι διαπιστεύσεις κάθε Τετάρτη που τις κάνεις, στα μυαλά είσαι άρρωστος και εσύ και εγώ μαζί και όλοι. Λοιπόν, φυγάτε ρε, φυγάτε από τις πόλεις, πηγαίνετε ρε στον Άγιο Γιώργη, στον Δημήνη, ρε στον Άγιο Βλάσιο, πηγαίνετε τα άλλα τα ραμολιμέντα ρε από τη Φήμενα, όχι Φήμενα, έλα, από την Ευρυτανία, Φάμνα, αυτή που τώρα κόλλησε στο μυαλό μου, που πήγανε και ζήσαν πριν 2 χρόνια, κοίτα, πήραν τα ψηλά, είπαν ότι δεν περνάνε τσακάλια απ' έξω και γυρίσανε. Εσύ τι νόμιζες εσύ που πήγες στην Ευρυτανία? Πώς λέγεται, Φάμνα, Φάμα, πώς λέγεται ένα χωριό? Και το βγήκε στο Viber. Τι μας το λες τώρα, συγγνώμη, στο Θεό?
0: Τώρα και... θες να σε τρελάνω?
5: Περίμενε, κάτσε, έχω πολλά να πω. Και ας σου πω τώρα 5 λεπτά. Λοιπόν, και βγάζεις ανακοίνωση τώρα εσύ. Λοιπόν, λες για το δημογραφικό. 4 παιδιά. Καμιά δεκαριά ξόγαμα, ξέρω εγώ, άλλα στον Κιάβα, έτσι αλλιώς. Καταλαβαίνεις, 15 θα είχα. Μπορεί να λυθεί αυτό? με ασπιρίνες. Κοίτα, ο Μητσικός είναι ένας είναι, γιατί τον έχει αλλιώς. Ψήφισε λέει Μητσικό γιατί τον έχει αλλιώς, ταιριάζει. Κατάλαβες, λοιπόν, άκου τώρα. Ένας είναι ο Μητσικός, αλλά αυτά είναι ασπιρινούλες. Να φανταστείς τώρα εμείς αυτό το παλιό επίδομα που έδινε ο Κούλης, κοίτα, έπιασε τον Τέλεια στο όνομά του. Εγώ έλεγα το Κούλης όπως έλεγες και εσύ, έβαζες το κουβέρνο, έβαζες εκείνη που έλεγε για να μολυμέντα Κούλη και έτσι κι αλλιώς και δεν ξαναψηφίσω, πέφτανε η σταθμή, έλεγα εντάξει κάτι άλλο. Τώρα
0: πάει ο Τέλειας, πάει ο Τέλειας.
5: Πάει ο Τέλειας. Δηλαδή τι είδα, εγώ είμαι μαζί του.
0: Το γρουσούζι,
5: μου, αγόρι μου, αγάπη μου, δεν πιστεύω ότι συγκατέμεις. Πώς έγινε ο Τέλειας.
0: Γρουσούζι,
5: ναι, να τον πιάσεις και να σε κατευθεί. Πάμε τώρα, λοιπόν. Εγώ έχω 4 παιδιά. Το χαμπέρα από κάτω ξεχύλωσε της γυναίκας μου. Δεν το δικαιούσε, λέει, γιατί ο μεγάλος και οι άλλοι που είναι 20 χρονών κάνουν φρουρητική δήλωση. Λοιπόν, πιο δημογραφικό, ρε. Ρεσί το Ιφαίου, τα Ισπανία σου λέω, το καλά, περιμένω πώς και πώς.
0: Καλά, ρε, πήγες στη Σκιάθο και πήγες μέσα στο φούρνο και έφαγες όλα τα γορνεδάκια. Δεν το έπεισε λιγάκι, ρε.
5: Τώρα,
0: σε έχω βίντεο, ρε, από τη Σκιάθο.
5: Ναι, άκου τώρα, άκου, ναι.
0: Μου στείλανε τα λάνια, μου στείλανε βίντεο.
5: Πήγα σκιάφο και κάποια στιγμή τώρα, γιατί σ' άκουγα που λήγησε τις κουκουναριές, κάθε μέρα, πήγα και αυτά που είδα, τρελάθηκα, θα το συζητήσουμε εν καιρό ειρήνης. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα. Γιώργο, λες για τον κόσμο να επαναστατήσει. Χτες το μεσημέρι, 3 η ώρα, βενζινάδικο Αθηνών, καινούριο εταιρικό Αδίν, σταματά να βάλω βενζίνα. Μου έχει τύχει άλλες 2 φορές αυτό, με βολεύει και πηγαίνω γύρω και όχι τους γουστάρω, ούτε τα ντερά μου δεν γουστάρω. Τέλος πάντων, σταματάω. Είναι ένα αμάξι, κοίτα, ένα ραμουλιμέντο αμάξι, κοίτα, φιάλα, παλιουσέα, εκεί κρεμόνταν οι λαμαρίνες. Ναι, με ένα αμάξι που κρέμονται οι λαμαρίνες, άρα βιλώνεις ότι είσαι φτώχεια, βγαίνει με την κάρτα να πληρώσει. Φοράω το κράνος, περιμένω, λέω εντάξει. Να και 2 μηχανάκια, άλλα δεν τα είχα, ήταν πίσω από το στέγαστρο, ήταν μια βαβά πάνω σε ένα μηχανάκι και ένα σε μια παλιουκρός εκεί πέρα. Περιμένω να βγει ο βενζίνας, περιμένω, σου λέω 1/4. Έχω βγάλει το κράνος, μαύρο έχει βράσει το κεφάλι μου. Κοίτα, κοιτάω μέσα, έχει μπλοκάρει το πιν της κάρτας, ήταν ζευγάρι αλλά με διαφορετικά μηχανάκια. Λοιπόν, ρε εσύ τι κάνεις, λέω μία, λέει κάρτα, ρε τελειώνεται, λέω μία. Είχατε και στο χωριό σας κάρτα, ξέρεις, αρχινά, τώρα μονολογώ εγώ τα δικά μου. Τέλος πάντων, με ρωτάει αυτή, πού ήταν το λάθος. Δεν έκοψες φάτσα τύφουλες και ρώτησες. Εσύ κύριε πώς πληρώνεις, με τριτά η κάρτα. Τη το είπα κανονικά, εγώ θα το πω αλλιώς. Εγώ λέω κυρία συγγνώμη για την κουβέντα, πληρώνω με τα τέτοια μου, την κάνω μια. Ρε εσύ λέω, τι γαμώτα εμβόλια, κοίτα. Τι παπάδες, τι αγίους, τι δεν κατέβασα, κοίτα. Κραβαλάω το μηχανάκι, αναβώς με το λαμπάκι. Ένα που την πήρα σβάρνα. Στε διάλογο έφυγα, πήγα έβαλα σαλικές. Αυτά τα μουσμουλα τώρα, κοίτα, μπαίνουν εδώ στο λεωφορείο. Ένα τυπικό με καρτούλα. Πες κάρτα ντρέπεσαι. Πες θα σου βάλουν το τσιπάκι και εκεί που κατουράς και σκύβεις. Λοιπόν, το άλλο τώρα. Θα θυμάσαι ένα πράγμα. Κατά βάθος υπάρχει κράτος. Την δεύτερη μέρα που πήρε φωτιά εδώ στην περιοχή. Δεν ξέρω αν τι έχουν λυσάξει αυτοί εκεί στη Φαρίντα και στο Σωρό και στο αρχαίο θέατρο και βάζουν φωτιά. Σου λέει κοιμούνται όρθιοι αυτοί, πιάσει κάνανε μοσούρι, να οι δεξαμενές εκεί στον Κατήραγα, να και ένα χιτήσει στα 16, σου λέει κάτι τέτοιο εγώ μυρίζομαι. Τέλος πάντων, την πρώτη φορά κοίτα ελικόπτερα πάνω ιστορίες, τη δεύτερη φορά. Είναι η ώρα 5.30. Χτυπάει το 112, το κοιτάω. Λέω τα λάνια βγείτε στον μπαλκόνι έξω να δείτε, καίγεται τίποτα εγώ. Ξαναπέστη γεύμα μου. Μπα να ρημάξει τόσο πολύ. Εγώ αυτό είμαι. Ειλικρινά σου μιλάω. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε λοιπόν. Ξαναμπείτε ρε μέσα, ερχοντήσουν τέρμα, κοίτα. Βαλσαμωμένοι με στο σπίτι. Χτυπάει το γαμημένο το ξυπνητήρι, 5.30 ώρα πρέπει να πάω τον πιτσιρικά για μπάλα. Ανεβαίνω στο μηχανάκι και φτάνω εκεί στην Κιανή Ακτή, Γιώργο μου. Μία εικόνα, πολλοί θα βρίσουν, μπορεί και ο Σκαμάγκας να πει τι λέω μικρός. Εγώ σας λέω τα βιώματά μου για να καταλάβετε, γιατί εγώ τη ζω τη ζωή που ζείτε. Και τι μουσμουλά είμαστε όλοι. Λοιπόν, Γιώργο, έρε και το ελικόπτερο. Αυτό που εκεί στο Πόρτο Γερμανό, καλά αυτό τι ήταν τώρα παρένθεση. Αυτόν τον δεύτερο που πήγε και έπεσα πάνω, εάν μου το δίναν θα τον έγπαιρνα και δεν φαίνω ακούω μαλακίσω ότι δεν φταίει και έχει συντονιστεί. Περιμένω εγώ το σταθμάρχη να συντονίζει εμένα πώς οδηγήσω. Καλά ρε ο Γκάιβας, δεν είδε ρε ο ανθρωπάκος, δεν έφερε να σβήσει τη φωτιά ο ένας και ο άλλος, ο ξένος και ο ένας και πήγε ο άλλος από πάνω κατσίκα και τον έβωσε μία. Καυτοί στο χώμα και άλλοι ελεύθεροι. Τι είναι αυτό με στίχους όλο το καλοκαίρι, το πιστεύεις? Στο λέω γιατί με στίχιωσε και το είδα μπροστά μου.
0: Τελείωνε ρε, θέλω να μιλήσω με το Φάνη. Θέλω να μιλήσω με το Φάνη ρε τον.
5: Ρε ποιο Φάνη, εγώ έχεις το πυροφάνη τώρα σου.
0: Τελείωνε ρε με το κορνερέ, κορνεδάκια, μπόλι, φωνάξε τον από το VHF.
5: Το ελικόπτερο τώρα σκάει μύτη στη θάλασσα, άκου.
0: Πώς το λένε τον πρόεδρο σας?
5: Ευαγγελινό, άκου.
0: Από το πρωί το έχω ξεχάσει, το
5: επί.
0: Ευαγγελινέ, πάρτον από εδώ σε παρακαλώ.
5: Γιώργο, έφτει το ελικόπτερο και πετάει το σωλήνα στη θάλασσα. Στα 10 μέτρα το νερό.
0: Σε ρουφήξει. Δεν σε ρούφα για τελειώνουμε.
5: Άκου τώρα σου λέω, άκου. Ζευγαράκι να χαμουρεύεται. Σου χαμπάρ δεν έπαιρνε. Ένας. Δύο. Ένας με ένα μουστάκι, κοίτα. Με μια παλιοβερμούδα κινέζικα. Είναι καινούργια μόδα τώρα. Δεν φοράνε τα αντρικά. Φοράνε τα πούστικα αυτά. Φοράνε οι πιτσιρικάδες, φοράνε και μεγάλη συνταξιούχη. Και μια παντόφλα αυτή που δίνει ο έψιλον σίγμα στο στρατό, κοίτα. Τσιγάρο, μουστάκι, κοίτα. Το χέρι χούφτα που πιάνει το τσιγάρο, κοίτα και ρούφιγμα και κοιτούσε. Κανα δυο άλλες βαβάδες είχαν τα κινητά και τραβούσαν το ελικόπτερο. Οι άλλοι καθόταν εκεί στα βραχάκια, έχει βάλει μια μπάρα, έχει βάλει μια ταμπέλα για να μην μπαίνετε γιατί λείπουν τα σανίδια του Ιβανόπουλου, την έχουν κάνει πέρα τα πιτσιρίκια, κοίτα και κάπου τα πάνω, κοίτα. Δηλαδή, εάν έβλεπες ταινία.
0: Αυτή η Ελλάδα επανέρχεται, ρε, εσύ, δεν επανέρχεται αυτή η Ελλάδα.
5: Εάν έβλεπες, σου λέω, το καλύτερο και δεν θα βρίσκω και θα πάθεις πλάκα τώρα. Εάν έβλεπες ταινία του Μπέιγους με την Πάμελ Άντερσον που τρέχουν κάτι μεγάλα αναγωγιστικά, κάτι έτσι, κοίτα. Μιλάμε, κοίτα, έχω πατήσει φρένο, έχω φρενάρει. Ο πιτσιρικάς, μπαμπά, θα αργήσουμε στην μπάλαξη σου, νου που σου είναι αυστηρή πλέον. Λοιπόν, κοίτα, έχω μείνει παξιμάδι. Δηλαδή βλέπω μια ομορφιά, μια γοητεία στην ακτή, όλοι στον κόσμο τους. Δηλαδή βλέπω το ελικόπτερο να παλεύει, τώρα ο πιλότος πριν 10 μέρες χάθηκε ο άλλος. Σκέφτομαι ότι μπορεί να βγει ένα μικρόφωνο, ένας με ένα ντρόν, ξέρω εγώ, και να φωνάζει. Μη στεναχωριέστε, υπάρχει κράτος. Όλα είναι υπόλεγχο, κάντε το μπάνιο σας, όλα θα πάνε καλά. Ανεβαίνω Φαρίντα με το μηχανάκι και κατεβαίνω. Την ώρα που κατεβαίνω στη Φαρίντα, κοίτα, κλεισμένη η οικισμία από εδώ, από εκεί, για να πάω στο στάικο, στο τένις, κοίτα, πυροσβεστική ουρή.
0: Μαργαρίτα, έλα πάρτε ρε, Μαργαρίτα, δεν αντέχω άλλο. Μαργαρίτα, πάρτε. Υπάρχει κράτος, Μπρούτζινε. Πάω στην Παγασόν, πάω στο φίλο μου τον Φάνη τον Καπλάνη. Με τα χρώματα, παιδιά, χρώματα θα παίρνετε από εδώ και πέρα από την Παγασόν. Είναι φίλος μου. Παγασόν 64.

0: Πάω λοιπόν στη Μαγασόν 64. Κύριε Καπλάνη, καλημέρα, πώς είστε?
1: Την καλημέρα μου, κύριε Κουμιώτη, σε εσάς και στις κρατές σας.
0: Φάνης ή Φανούρης?
1: Φάνης, Φανούρης μου λες. Φανούρης λέγουμε, ναι. Γιόρταζα τις προχθές του Αγίου Φανουρίου.
0: Ναι, μπράβο,
1: αλλά,
0: χρόνια πολλά.
1: Αλλά όλοι μου γνωρίζω στο Βόλο με το όνομα Φάνης.
0: Φάνης, χρόνια πολλά για προχθές.
1: Σε ευχαριστώ λοιπόν, πολύ.
0: Για πείτε μου, το κατάστημα το έχετε χρόνια, το έχετε, για πείτε
1: το
0: μου.
1: Κατάστημα, το κατάστημα, εγώ με μια διαδρομή 35 χρόνια στο χώρο της οικοδομής,
0: ναι.
1: Αποφάσισα μαζί με την οικογένειά μου πριν ένα χρόνο ακριβώς,
0: ναι.
1: Να ανοίξουμε ένα κρωματοπωλείο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό που τέριαζε, που ήμασταν γνώστες εδώ και χρόνια, και μπορώ να παρέχω στους πελάτες μου την γνώση μου, την εμπειρία μου και τα καλύτερα κρώματα. Έχω πάρει την εταιρεία τη Vindex, που είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρέχω όλα τα κρώματα εσωτερικής και εξωτερικής κρίσης, όλα τα κρώματα που έχουν σχέση να κάνουν με οικοδομικές εργασίες. Ακόμα έχω φέρει όλο το σετ που χρησιμοποιούν όλοι όσο θέλουν να φτιάξουν τα εξοικονομώ, ξεκινώντας από το φελιζόλτι και τελειώνοντας μέχρι στην πάστα. Έχω βάλει και το δέκρο μέσα, το δεύτερο, την δεύτερη εταιρεία. Έχω βάλει την Bauer για επένδυση μπετού, πολύ καλό υλικό σε όλους αυτούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να φτιάξουν τέτοιες εργασίες. Γενικά έχω στο μακαζί όλο το σετ που θέλει κάποιος εργολάβος ή ιδιώτης να φτιάξει την εργασία του.
0: Και είναι οι κυριότερες εταιρείες, όπως σας αναφέρατε χαρακτηριστικά, τις έχετε στο κατάστημά σας, όλες τις εταιρείες, τις μεγάλες.
1: Όλες οι καλές εταιρείες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μακαζί μου.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία, η Vindex, είναι μια εταιρεία πολύ γνωστή στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η καλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια κουβέντα. Μ' αρέσει και το κουσκούς. Και από την κουβέντα μας ίσως θα βγάλουν και συμπεράσματα οι ακροατές που ενδιαφέρονται για τα χρώματα. Αλήθεια, ποια χρώματα, ποιες τεχνοτροπίες τις λένε, έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους πελάτες σας, από τους καταναλωτές, Φάνη μου?
1: Κοιτάξτε εδώ πέρα, εγώ να σου πω την αλήθεια. Όσο καιρό, δηλαδή είμαι εδώ και 25 χρόνια εργολάβος οικοδομών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά που άνοιξα το μαγαζί ανακάλυψα κρώματα που εμείς σαν εργολάβοι δεν τα γνωρίζαμε, να σου πω την αλήθεια, εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Ας πούμε το Vindex Care είναι ένα κρώμα εσωτερικής κρίσης και έχει να κάνει πιο πολύ με οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά.
0: Αχα.
1: Αλλά έχει να κάνει και με κλινικές, έχει να κάνει και με νοσοκομεία, γιατί αυτό το κρώμα είναι αντιμουκλιακό, αυτό το κρώμα είναι αντικορονοϊό, αυτό το κρώμα μπορείς, εφόσον έχεις τελειώσει την εργασία και έχουν περάσει 2-3 μέρες και έχεις στεγνώσει εντελώς ο τοίκος, εάν λερωθεί με ένα στυλό ή με κάτι άλλο, μπορείς να το πλένεις το κρώμα.
0: Αχα.
1: Και να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν και ακριβό, δηλαδή σε σχέση με το Vindex Classic και τη Vindex Eco, που είναι δύο κορυφαίες και αυτές.
0: Αυτό το χρώμα που μου λες, Φάνη, είναι το περιβόητο, το αντιγράφητη, δηλαδή το περνάς από πάνω από το χρώμα αυτό που λες, το αντιγράφητη, και όταν πάει κάποιος με σπρέι, εσύ το πλένεις και δεν τρέχει τίποτα.
1: Έτσι, το πλένεις με ένα πανάκι και φεύγει, ναι, ακριβώς.
0: Κατάλαβα.
1: Το πλένεις με ένα πανάκι και φεύγει.
0: Ναι.
1: Και εκτός αυτού είναι και για την υγεία μας, όσοι έχουν μικρά παιδιά δηλαδή και θέλουν να βάψουν, αν δεν θέλει κάποιος να βάψει όλο το σπίτι,
0: ναι,
1: μπορεί να βάψει το δωμάτιο των παιδιών. Είναι, η διαφορά σε σχέση με τα κρίματα είναι πολύ λίγη, που αν το ήξερα εγώ, ας πούμε σαν εργολάβος που είμαι 35 χρόνια, θα το είχα χρησιμοποιήσει προ πολύ καιρό.
0: Ναι. Να ρωτήσω, Φάνη, τι είναι αυτό, μπαίνει μέσα ένας ο μέσος πελάτης μάλλον, τι είναι αυτό που ζητάει περισσότερο ο μέσος πελάτης όταν μπαίνει στο μαγαζί σου? Ζητάει δηλαδή χαμηλή τιμή, ζητάει ποιότητα, ζητάει συμβουλές, τι είναι αυτό που ζητάει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε εδώ πέρα, εγώ θα σου πω λιγάκι το τι θα μπορούσα εγώ σε σχέση με τους υπόλοιπους να, ναι, παρέχω λιγάκι περισσότερο στους πελάτες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα μπορούσα να τους βοηθήσω στην τεχνική λύση.

0: Ναι. Δηλαδή όταν κάποιος πελάτης έρχεται στο μαγαζί και μου λέει το πρόβλημά του, εγώ με την εμπειρία που έχω τόσο χρόνια μπορώ να του προσφέρω ακριβώς αυτό που ζητάει.
1: Ναι.
0: Να του παρέχω λύσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όταν έρχονται πελάτες, βεβαίως ζητάνε και χρώματα που είναι μεσαίας κλάσης.
1: Ναι.
0: Έρχεται κάποιος άλλος, ζητάει τα φτηνά χρώματα. Εμείς πάντως τα παρέχουμε όλα.
1: Ναι. Αλήθεια, τα προϊόντα τα τελευταία χρόνια πόσο έχουν αλλάξει, Φάνη? Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν μπει οικολογικά, έχουν μπει αυτά τα έξυπνα χρώματα.
0: Μπράβο,
1: πόσο έχουν αλλάξει? Πόσο
0: πολύ
1: έχουν
0: σωστή
1: αλλάξει.
0: Ερώτησή σου. Πάρα ναι. πολύ σωστή ερώτησή σου. Λοιπόν, έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και πολύ καλά έκανες που ανάφερες ότι τώρα έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, με το Vindex Eco. Είναι ένα οικολογικό χρώμα που δεν μυρίζει, που στεγνώνει, που μπορείς να κοιμηθείς. Ενώ παλιά εμείς οι μαστόροι, όταν βάφαμε τα σπίτια, τα δωμάτια, λέγανε ότι να προσέχουν να κρατάνε ανοιχτά τα παράθυρα και να, αν μπορούν, να μην κοιμηθούν το πρώτο 24ωρο, γιατί yeah. είχαν χημικές ουσίες μέσα. Τώρα μπορεί ο πελάτης άνετα με το Vindex Eco, με τα οικολογικά χρώματα, να κοιμηθεί την ίδια μέρα, χωρίς yeah. πρόβλημα.
1: Yeah. Αλήθεια, ο πληθωρισμός, γιατί είμαι σίγουρος, Φάνη, ότι παρακολουθείς και τα οικονομικά, ο πληθωρισμός έχει επηρεάσει, η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών έχει επηρεάσει την τελική τιμή πάνω στο ράφι σου?
0: Κοιτάξτε, εδώ πέρα η αλήθεια να λέγεται. Yeah. Κάθε λίγο και λιγάκι η αύξηση, είτε στα υλικά, είτε παντού γίνονται. Βεβαίως επηρεάζεται. Βεβαίως yeah. επηρεάζεται.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, γιατί όταν ανεβάζουν συνέχεια οι τιμές, ας πούμε, στα υλικά, αυτό πρέπει να πάει σε ισοτιμία και με τους μισθούς και με τα υπόλοιπα. Γιατί αν μιλάμε για έναν συνταξιούχο που παίρνει 500 και 600 ευρώ και έρθει και θέλει να βάψει το σπίτι και κοστίζει 1000 ευρώ, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, εννοείται.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, Φάνη, βλέπεις να αναθερμαίνεται η αγορά λόγω των ανακαινήσεων? Γιατί βλέπουμε πάρα πολλές ανακαινήσεις, ή μέσα από τα προγράμματα, όπως είπες προηγουμένως, το εξοικονομώ, ή να θεωρήσουμε ότι η οικοδομική δραστηριότητα είναι παγωμένη? Τι να πιστέψουμε?
0: Εγώ θα σου μιλήσω με ειλικρίνεια.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σου μιλήσω για τα 2-3 τελευταία χρόνια, ότι η οικοδομή, εμείς οι μαστόροι, είμαστε στα καλύτερα που ζούμε πριν πολλά χρόνια που είμαστε και δουλεύουμε σε αυτό το τομέα.
1: Αχα. Κατάλαβα.
0: Δηλαδή η οικοδομή έχει πάρει πάρα πολλά τα επάνω της.
1: Κατάλαβα. Αλήθεια, είπες την αλήθεια. Αλήθεια, πώς καταφέρνει ένα παραδοσιακό, ένα τοπικό κατάστημα όπως είναι το δικό σου να ανταγωνιστεί τις μεγάλες πολυεθνικές, Φάνη μου?
0: Εδώ πάρα πολύ σωστή ερώτησή σου. Ναι. Δεν μπορούμε να τις ανταγωνιστούμε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μπορούμε να τις ανταγωνιστούμε, γιατί οι πολυεθνικές εταιρείες τα υλικά που παίρνουν τα παίρνουν, εννοείται ότι πολύ πιο κάτω σε τιμές με εμάς και τα ναι. δίνουν σε καλύτερες τιμές.
1: Ναι. Αλλά εσύ όμως έχεις δίνει όλες αυτές τις παροχές, που τις συνοδευτικές, ας πούμε, παροχές, τις συμβουλές, την σωστή επιλογή κτλ. Και εκεί ανταγωνίζεσαι, το κατάστημά σου ανταγωνίζεται τη μεγάλη πολυεθνική αλυσίδα. Λένε ότι, να σε ρωτήσω, μερικές φορές δεν μπαίνουν στο κατάστημά σου ζευγάρια που τσακώνονται με τις ώρες μέσα στο μαγαζί σου για την επιλογή ενός χρώματος μιας? Πες μου την αλήθεια.
0: Εννοείται, έχουμε και τέτοιες καταστάσεις καμιά φορά, βεβαίως.
1: Ναι. Για να σε ρωτήσω, ποια είναι η πιο παράξενη, η πιο δύσκολη απέτηση που σου έχει ζητήσει κάποιος πελάτης για να βάψει το σπίτι του?
0: Η πιο δύσκολη απέτηση ήταν όταν ήθελε να πάρει το καλύτερο χρώμα, αλλά ήθελε να το πάρει σε τιμή που εγώ ίδιος το είχα αγοράσει περισσότερο.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή κάποιες μελέτες θέλουν να χρησιμοποιούν τα καλύτερα υλικά, αλλά προσπαθούν με τέτοιον τρόπο που έχουν δίκιο οι άνθρωποι, εγώ στο είπα και προηγούμενα, ότι έχουν δίκιο, γιατί όλοι μας, ξέρεις, τα οικονομικά μας δεν είναι και ό,τι καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν πας σε ένα μαγαζί και το εμπόρευμά σου το έχεις πάρει π.χ. σε κάποια τιμή, τουλάχιστον πρέπει να βγεις με την τιμή που το έχεις πάρει.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να βάψουμε το σπίτι μας, για να κάνουμε την ανακαίνισή μας, ερχόμαστε Παγασόν 64.
0: Ερχόσαστε Παγασόν 64, σας παρέχουμε τις καλύτερες τιμές αυτή τη στιγμή στο Βόλο.
1: Μπράβο.
0: Παρέχουμε τις τεχνικές λύσεις που μπορείτε να ρωτήσετε για οτιδήποτε με το πρόβλημα που έχετε στα σπίτια σας.
1: Μπράβο.
0: Και μπορούμε να διαλέξουμε, γιατί στο μαγαζί, ας πούμε, το δουλεύουμε οικογενειακώς και τυχαίνει η γυναίκα μου να είναι ζωγράφος, και σου διαλέγουμε για κάθε δωμάτιο το χρώμα που ταιριάζει στο σπίτι σας.
1: Η σύζυγός σας είναι ζωγράφος?
0: Η σύζυγός μου είναι ζωγράφος, ήταν χρόνια μαζί μου στις εργασίες στα σπίτια με τοικογραφίες και πίνακες.
1: Αυτά
0: αυτή
1: είναι.
0: Τη στιγμή δουλεύει το μαγαζί.
1: Αυτά είναι. Θα περάσω από εκεί να δω έργα της σύζυγου σας. Καπλάνης λοιπόν,
0: πολύ.
1: Φάνης Καπλάνης, χρώματα Παγασόν 64. Τις καλύτερες συμβουλές και στις καλύτερες τιμές. Φάνη μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή σου μέρα.
0: Λοιπόν, να σου αναφέρω και κάτι πριν τελειώσω.
1: Βεβαίως.
0: Είχα έρθει σε σένα το 93-94.
1: Ναι.
0: Όταν ήρθα πρώτη φορά στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Και με έβγαλε στο ράδιο για να βρω δουλειά. Και τώρα μετά από 36-37 χρόνια ξανασυναντιόμαστε.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: 93-94.
0: 93-94 με είχες βγάλει στο ράδιο και έλεγες, έχω ένα παλικάρι που είναι με όρεξη για δουλειά, σε παρακαλώ, ποιος θέλει έναν τέτοιο παιδί.
1: Και μετά
0: και χτύπησαν τα τηλέφωνα.
1: Και μετά από τόσα χρόνια, μετά από
0: 36-35 χρόνια πόσο πέρασα, έχεις... ξανασυναντιόμαστε τώρα.
1: Και έχεις την ίδια θέληση για δουλειά, για εργασία. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι και θα τα πάμε περίφημα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και εγώ χάρηκα πολύ που τα είπαμε μαζί. Χάρηκα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Φάνη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και σου εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Φάνης ο Καπλάνης. Παγασόν 64, κατάστημα με χρώματα. Από εκεί θα παίρνετε χρώματα λοιπόν για το βάψιμο. Οτιδήποτε θέλετε να βάψετε στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, στο διαμέρισμά σας, στο εξοχικό σας, θα παίρνετε χρώματα από το Φάνη, Παγασόν 64, στις καλύτερες τιμές. Και επειδή είναι και εργολάβος, μπορείτε να το ρωτάτε, να παίρνετε συμβουλές για το οτιδήποτε. Να είσαι καλά, Φάνη μου.

0: καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα του Παναγιώτη Γιαδέλη, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Σάκης Χατζηβασίλογλου απέναντι από τον Αγνικόλα, Ερμού 192. Και Μάκης Χατζηβασίλογλου παραδίπλα. Καλημέρα στο τριαντάφυλλο των Καντόλα, Speed Cargo, Σφιντόκου 37 στην Αιωνία. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Καλημέρα στους αδερφούς Μέμα. Οποιοδήποτε μπλακάκι θέλετε για το μπάνιο, την κουζίνα, το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, τη βεράντα, την αυλή σας, θα πάτε Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου στη μεγάλη μάντρα των αδελφών Μέμα. Εκεί σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Καλημέρα Αλέκο, στις καλύτερες τιμές. Οι αδελφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα Παγασόλ με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Θέλετε περκοτέντα στην εταιρεία Pergomax.
2: Όταν θες ομορφιά αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
0: 699-81-71-200 Pergomax. Το καλύτερο ψωμί, ο παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας. Ολόφρεσκα με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Στάσιος Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Και και στην ηλεκτρονέτα αρμάτσι στην Αγριά πληρώνετε όπως μπορείτε εσείς. Με τον τρόπο που μπορείτε. Καλημέρα στη Vodafone και στο σύμβολο πωλήσεων της Vodafone εδώ στην Μαγνησία, στον Νίκο τον Πάνο.
6: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
7: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
6: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
7: 6980-21-21-21.
6: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
7: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
6: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
7: Μην καθυστερείς.
6: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
7: 6980-21-21-21.
6: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
7: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
6: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
7: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
6: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
7: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Κάντε τα κουμάτια σας και αλλάξτε ελαστικά στο αυτοκίνητό σας, διότι κινδυνεύετε. Και εντάξει εσείς, η οικογένεια και τα παιδιά δεν ευθύνονται σε τίποτα. Κάντε κουμάντο, πηγαίνετε στο Γιώργο τον Μπακαλέξη και κάνετε deal. Αλλάξτε ελαστικά, κάντε καμία ζυγοστάθμιση, που παίζει το αυτοκίνητο. Το τιμόνι πάει και έρχεται. Γουι γουι γουι γουι, ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ, αφού πάει και έρχεται. Δεν τα ακούτε? Γρήγορα στον Μπακαλέξη, Γιώργο, κάνε τα κουμάντα.
8: Μπακαλέξης, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
7: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
8: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Από σήμερα λοιπόν χρώματα Φάνης Καπλάνης, Παγασόν 64. Από εκεί αγοράζουμε στην καλύτερη τιμή όλα τα χρώματα για να βάψουμε το σπίτι μας, το γραφείο μας, το εξοχικό μας. Τι θέλετε να βάψετε? Τα πάτε Παγασόν 64 στον Φάνη, τον Καπλάνη. Πάμε για περπάτημα τώρα. Ήδη από το πρωί είμαι ντυμένος για Κακόγλου. Για Κακόγλου και πάω για να περπατήσω. Αλλάζει και ο καιρός από αύριο, έχονται βροχές. Παναγία μου. Φοράω πατούμενο αθλητικό για Κακόγλου, Δημητριάδο και Κλαβάνη. Φοράω σορτσάκι αθλητικό για Κακόγλου, Δημητριάδο και Κλαβάνη. Μπλουζάκι αθλητικό για Κακόγλου, Δημητριάδο και Κλαβάνη. Και πάω να κάνω τα 10 χιλιόμετρά μου. Πάω να πάρω το φάρμακό μου. Τον ακούσα τον Περιφερειάρχη, Μπάμπη, τον άκουσα τον Περιφερειάρχη. Σαλατούλα, λίγο τυράκι, Ενώ οι άλλοι κατεβάζουν παϊδάκια, Παναγία μου. Όταν είναι ο άνθρωπος ολιγαρχής, Και ο κουρέντας αδύνατος είναι, δεν είναι? Αυτός κάνει ποδήλατο, πολύ ποδήλατο. Τον συναντώ εκεί. Καμιά φορά πηγαίνω στη Λάρισα, στους κεντρικούς δρόμους. Το ποδήλατο. Αγία μου. Εμείς περπατάμε, αυτός ποδηλατή. Μπάμπη, για Κακόγλου. Μπάμπη, άρχοντα. Μπάμπης για Κακόγλου. Βαγγέλης για Κακόγλου. Τάκης για Κακόγλου. Δημητριάδος Γκλαβάνη για Κακόγλου Σπον. Για τα αθλητικά σας παπούτσια, για τον αθλητικό ηματισμό, κάνετε έρευνα αγοράς, αλλά περάστε και από την Δημητριάδος με Κλαβάνη. Και είμαι σίγουρος ότι θα αγοράσετε από τους αδελφούς για Κακόγλου, διότι έχουν τα original, τα γνήσια αθλητικά, στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, πρώτο Θεός θα λέμε αύριο Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη. Ροδούλα! 3 του Σεπτέμβρη αύριο, Ροδούλα! Ο ήλιος ο πράσινος μας οδηγεί. Τα λέμε αύριο, για και χαρά!

0: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Μαρκόνι Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μας. Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο.

0: Κωνσταντίνου Διβάνη. Κάπα Καρτάλη 97. Τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
6: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σπανάκι.
6: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σαμπουάν.
6: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Υγροπιάτων.
6: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
9: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
11: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr. Αν

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά.

0: Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-066-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από το...

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές.

0: Κέβιτα. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
9: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
11: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας.

0: εμπειρίας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει σταν πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
4: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
4: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
5: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
6: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,6.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
6: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

απόδοση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24-21-0-78-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίφα.

0: Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
0: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Alpha Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Alpha Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
5: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
7: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Φίλαμε απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλαμε απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλαμε απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλαμε αγάπη μου, φίλαμε. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω.

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
5: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά, στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό.

0: Ουζερή με ζετοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.
2: Work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

απόλαυση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: way to heaven.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε.